0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

souls proclaim. Every

0: σε πρόσεξε. Όχι που σε ενδιαφέρει. Σε προκάλεσε.
1: Στην ίδια, στο τσιμπούκι μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
2: Αλλά βάσο.
0: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε. Ευθυνό, εξοπλισμό και σκληρή καταγγελία και τίποτα άλλο.
3: Η ίδια είναι στην ιστορία.
1: Στους εχθρούς.
3: Έχει γεγονότα που κρύβονται.
1: Και γυαλιές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
3: Και έχει φωνή. Στους πάλι αντίθετο όπως πρέπει. Σε ζέσξη.
1: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ιδέες, τόπους και

στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ραδιο Αλιπέρι 1. Ραδιο Αλιπέρι 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

αυτόν τον περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

βλάβη. Τη βόρτα κλείνει ο τρελός, μήπως και δει τα λάθη.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Και...

hija. Onírate, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν. Δεν ξέρουμε

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
3: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
4: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
3: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
4: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
3: Στην Ένωση θα πας, τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
5: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
6: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
5: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
6: Όχι που σε ενημέρωσε.
5: Που σε προκάλεσε.
7: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
6: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
5: Φθηνό εξοραϊσμό,
6: σκληρή καταγγελία
5: και τίποτα ανάμεσα.
8: Η Εύβοια έχει ιστορία.
9: Έχει ανθρώπους.
8: Έχει γεγονότα που κρύβονται
9: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
8: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
10: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
5: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
8: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
6: Ζεύξη.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
8: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
8: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα.
11: Ραδιο Ολιβέρια 1.
12: Ραδιο

0: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
1: Ράδιο Αλιβέρια.
0: Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και σήμερα αυτήν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου εδώ στην παρέα μας στο Radio Oliveri 1. Στο μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Δυνατά σφαγεράδια μεσολάβετε και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM και φυσικά μέσα από το Radio Oliveri 1.gr με εικόνα και ήχο μέσα από Facebook και YouTube. Από το Oliveri όλες τις γης τα μέρη συνεχίζουμε να λέμε κάθε μέρα, κάθε μέρα κάπως περίπου αυτή την ώρα εδώ, περίπου κάποια δευτερόλεπτα πριν από τις 8 και 10 θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Για να κάνουμε τη βόλτα μας φυσικά από το τοπικό στο εθνικό και από εκεί στο διεθνές και πίσω σε αυτήν την διαδρομή, την δημοσιογραφική, την ενημερωτική, εδώ που τέμνεται η ενημέρωση με την καλή μουσική φυσικά. Και φυσικά πέρα από όλη την δική μας προετοιμασία είναι εξαιρετικά σημαντικό να είμαστε κοντά με εσάς, με τη δική σας παρέα, αλληλεπίδραση και διάδραση που μας παρακολουθείτε φυσικά και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στους κάτωθι εξής και πολύ απλούς τρόπους. 697-253-2700, επαναλαμβάνω 697-253-2700 στο Viber. Για τους παραδοσιακούς της επικοινωνίας 2223-024-442. Φυσικά μέσα από τα social και όλες τις πλατφόρμες των social που μπορείτε να βρείτε το Radio Oliveri 1 και το ακολουθείτε. Και φυσικά για τους φίλους που θέλουν να αναπτύξουν τη σκέψη τους και δεν τους φτάνει ένα απλό μήνυμα ή μια απλή επικοινωνία, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας εκτενώς και στο email radioa1@otenet.gr και aliveri1radio@gmail.com, όπου ακούτε ένα είναι ψηφίο. Και εννοείται ότι τα διαβάζουμε όλα και είμαστε χαρούμενοι, πολύ πολύ χαρούμενοι όταν βλέπουμε αυτήν την αλληλεπίδραση. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι Τρίτη 29 του μήνα, αλλά πάνω απ' όλα είναι Τρίτη και την Τρίτη τι συμβαίνει στην Εύβοια.

Την Τρίτη συμβαίνει στην Εύβοια να είναι σε κυκλοφορία η Ζεύξη, η νέα εφημερίδα της Εύβοιας από την δημοσιογραφική ομάδα του Ράδιο Αλιβερίνα και όχι μόνο, από όλη την ομάδα του Ράδιο Αλιβερίνα, τους παραγωγούς μας, τους φίλους μας, τους καλούς μας συνεργάτες και όλους όσους φυσικά συνδράμουν με τα κείμενά τους σε αυτή την εκδοτική προσπάθεια. Στην εφημερίδα μας που θα βρείτε σε όλα τα περίπτερα της Εύβοιας, νομίζω ότι δεν θα μείνει κανείς παραπονεμένος από τους ευωείς φίλους μας για τα θέματα που έχουμε καλύψει και νομίζω ότι επειδή υπάρχει μια διασύνδεση εδώ των τόπων και των ανθρώπων θα βρείτε πάρα πολλά κοινά σημεία και στον τρόπο με τον οποίο οι αιρετοί δουλεύουν στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς οι ενεργοί πολίτες να συμμετέχουμε περισσότερο σε αυτό. Ζεύξη λοιπόν ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Και με την Ζεύξη στο χέρι και με την ανάγνωση ως οδηγό για να μας δημιουργήσει την βασική γεννησιουργό αιτία για την γνώση και την επιθυμία να ταυτιστούμε με την γνώση, το έντυπο, ξέρετε, με την αφή, με την οσμή, με όλες τις περισσότερες αισθήσεις που μπορούν να συνηγορήσουν ώστε να κατευθυνθούμε προς τη γνώση και όλα αυτά μαζί εδώ στους 102 και 2. Θα πάμε να ξεκινήσουμε. Και βεβαίως θα πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα διαφορετικά, γιατί σε λίγα λεπτά η πρώτη συνέντευξη μέρας φυσικά και αυτή την εβδομάδα ο καθηγητής ομελέτης Μελετόπουλος, δόκτωρ φιλοσοφίας κοινωνικών και οικονομικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, φυσικά χρόνια στην μέση εκπαίδευση και ένας εκ των προσώπων που έχουν στο δημόσιο λόγο πάρα πολλές φορές τοποθετηθεί για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις, αλλά και με την κίνηση των 91, την κίνηση που είδαμε και μας συστήθηκε αυτήν την χρονιά, φυσικά και αφορά τι, αφορά την διαφορετική οπτική γωνία στο πώς κατά πόσο η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει μια διαφορετική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και όπως όλα συνηγορούν και δείχνουν σε αυτό που και οι 91 από την αρχή όθησαν την προσπάθειά τους, δηλαδή γύρω από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Θα δούμε τι τελευταίες εξελίξεις υπάρχουν φυσικά στο μέτωπο αυτό. Σε λίγα λεπτά από τώρα ο Μελέτης Μελετόπουλος φυσικά στο ραδιοφωνικό αέρα του Ράδιο Αλιβερίνα. Γι' αυτό σας θέλω πρωί-πρωί έτσι ενεργούς και σημαντικό να είστε εδώ. Και ό,τι συμβαίνει στο Ράδιο Αλιβέρι 1 το βρίσκεις on demand ανά πάσα ώρα και στιγμή. Πάμε να πούμε γρήγορα κάποιες καλημέρες γιατί έχει μαζευτεί κόσμος. Οι μαμάδες μας είναι εδώ, κυρία Μαρία Κουλιώνη, κυρία Αναστασία Καραγιάννη και μας εύχονται καλή ημέρα και σε μας και σε εσάς που βρίσκονται εδώ στο ακροατήριο. Ο Βασίλης είναι εκεί, ο Σωτήρης είναι εκεί, ο Σημειών από Θεσσαλονίκη είναι στην παρέα μας όπως πάντα εδώ. Ο Αργύρης είναι μαζί μας και ο Πέτρος είναι μαζί μας. Μαρία, Δημήτρης και Ρούλα φυσικά στην παρέα μας. Στην αρετή μου θα στείλω την αγάπη μου και την καλημέρα μου. Επίσης Αναστασία, Παναγιώτα και Σοφία και θα χαιρετήσω και τον φίλο μας, τον Γιάννη από την Νίκαια, ο οποίος και αυτός καθοδόν για την εργασία του μας καλημερίζει. Συνδεδεμένο το Bluetooth με το κινητό και το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου για το είμαστε στον αέρα. Πολύ καλή είναι αυτή η πρόταση, να την κάνετε και οι υπόλοιποι, όσοι δεν είστε δηλαδή εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας και μας φτιάνετε από τα μαγικά Αιτζιάνα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφω με Μελέτη Μελετόπουλου εδώ στο ραδιοφωνικό αέρα για να πούμε μαζί την καλημέρα ουσιαστικά και από εκεί να πάρω την μπάσα και εγώ για τον παλμό σε αυτήν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

0: αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
1: Επιστροφή λοιπόν γρήγορα εδώ μετά την πρωινή μας καλημέρα για να πάμε και στην πρώτη μας συνέντευξη. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα Τρίτη κυκλοφορεί το 13ο φύλλο της εφημερίδας μας εδώ από τη δημοσιογραφική ομάδα του Ράδιο Αλβέρια. Ένα ζεύξη, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Και κάπως έτσι, επειδή το κάνουμε αυτό, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους, στην άλλη άκρη της γραμμής, όπως σας έχω προαναγγείλει, έχω τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, κύριος Μελέτης Μελετόπουλος. Λοιπόν, τον έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν και οι φίλοι μας εδώ το θυμούνται και το περιμένουν πάλι πώς και πώς. Έλληνας εκπαιδευτικός, συγγραφέας, οικονομολόγος, κοινωνιολόγος, δόκτωρ φιλοσοφίας και πάνω απ' όλα ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο. Και η πρώτη μου ερώτηση, κύριε Μελετόπουλο, θα ήταν λίγο τρικαδόρικη, αλλά δεν θέλω να πάω κατευθείαν εκεί. Ή μάλλον να πάω, επειδή ξέρω ότι είστε πάρα πολύ δεινός ομιλητής. Δεν ξέρω, κομίζω γλάφκα της Αθήνας αν πω ότι αυτά που ακούμε εδώ στο πολιτικό παρασκήνιο, ότι ο κύριος Μελετόπουλος θα είναι στο επικρατείας του κυρίου Σαμαρά, είναι κακές γλώσσες ή πάμε κατευθείαν στην ουσία?
2: Ακούστε, πρώτον πρέπει ο Σαμαράς να ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει.
1: Θα γίνει, άρα, πώς το βλέπετε, επειδή είστε κοντά?
2: Ακούστε, βλέπω ότι θα το κάνει, Αλλά αφόσον δεν έχει ακόμα ανακοινώσει, εγώ δεν δικαιούμαι να κάνω οποιαδήποτε, ας πούμε, επιβεβαίωση. Δεύτερον, κάθε πολίτης που συμμετέχει σε ένα συλλογικό εγχείρημα τίθεται, ας πούμε, στην υπηρεσία του εγχειρήματος. Επομένως, εγώ δεν θα αποφασίσω μόνος μου τι ρόλο θα παίξω. Πάντως, εάν μου προτείνετε να πολιτευθώ, δεν θα πολιτευόμουν σε επικρατεία, θα προτιμούσα τη μάχη μη κάθοδο στις εκλογές για να αποσπάσω την ψήφο των πολιτών, να βοηθήσω το εγχείρημα στο οποίο μετέχω, να κινητοποιήσω κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, θεωρώ ότι πιο χρήσιμος θα είμαι ως υποψήφιος σε μια περιφέρεια παρά στο επικρατεία, στο οποίο προόριστε για προσωπικότητες που δεν πρέπει να εμπλακούν στην τρέχουσα εκλογική διαδικασία. Έχουν, ας πούμε, αν θέλετε, μια υψηλή κοινωνική, ακαδημαϊκή κτλ. Θέση. Και κατ' ουσίαν ένα κόμμα τους προσφέρει αυτή τη θέση ώστε χωρίς να κοπιάσουν και να εμπλακούν σε μια φθοροποιό διαδικασία όπως είναι οι εκλογές, να μπορέσουν να μπουν στη Βουλή και να προσφέρουν από εκεί. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Άρα, εάν με ρωτάτε τη γνώμη μου, θα προτιμούσα να πολιτευτώ στο στίβο. Φυσικά, επαναλαμβάνω ότι κάθε μέλος ενός συλλογικού εγχειρήματος πειθαρχεί και είναι στρατιώτης σε όποιο ρόλο του αποδώσει.
1: Πώς τα βλέπετε τώρα στην ροή, σαν χρονοδιάγραμμα, να το πάμε σαν ένα τρόπο, πώς βλέπετε, επειδή έχετε ταυτιστεί πάρα πολύ με την κίνηση των 91, δεν το συζητάμε, μετά έχουμε ξαναπεί, αλλά επειδή οι πολιτικές εξελίξεις είναι πολλές και έντονες, βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο η οποία είναι μακρά, το ξέραμε, δεν περιμέναμε τη ΔΕΘ. Διάβασα μια συνέντευξη, σας άκουσα να λέτε ότι τα κοινωνικά ζητήματα ανέδειξαν ένα Πασόκ το 81. Βλέπετε κάποια κοινά στοιχεία σήμερα με την αν τελικά αποφασίσει ο κ. Σαμαράς να κάνει το κόμμα? Ποια είναι αυτά τα κοινά στοιχεία, γιατί νομίζω ότι το περιβάλλον δεν είναι ίδιο με το 81.
2: Κοιτάξτε, εύστοχη ερώτηση. Φυσικά δεν είναι ίδιο, έχει περάσει μισό αιώνα από τότε. Αλλά πάντοτε στην ιστορία υπάρχουν αναλογίες. Λοιπόν, το 81 υπήρχε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας που είχε χαμηλό βιωτικό επίπεδο, ήταν κοινωνικά αποκλεισμένο, είχε, αν θέλετε, πρόβλημα ενσωμάτωσης, είχε πρόβλημα εκπροσώπησης. Ένα μεγάλο μέρος ελληνικής κοινωνίας, ξέρω εγώ, οι παλιοί, αν θέλετε, ο προσφυγικός ελληνισμός, οι αιαμογενείς, ήταν διάφορες κοινωνικές ομάδες τέτοιες, οι αγρότες, οι συνοικίες των πόλεων. Σήμερα λοιπόν έχουμε την εξής αναλογία με εκείνη την εποχή, ότι υπάρχει και σήμερα ένα πολύ μεγάλο μέρος ελληνικής κοινωνίας, θα έλεγα μεγαλύτερο από τότε, που έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα καθημερινής επιβίωσης. Υπάρχει φτωχοποίηση. Τα στοιχεία της Eurostat που διάβασα προημερών και τα ανέφερα και σε διάφορες συνεντεύξεις μου δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δυσκολεύεται πάρα πολύ να τα βγάλει πέρα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, πρόσβαση σε δανεισμό. Δεν υπάρχει πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είμαστε η προτελευταία χώρα στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη. Κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή είμαστε κάτω και από τη Βουλγαρία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν όλα σημαίνουν ότι υπάρχει και σήμερα ένα κοινωνικό πρόβλημα ανάλογο, αν και διαφορετικού τύπου, με αυτό που υπήρχε το 1981. Και αυτό το οικονομικό πρόβλημα οδηγεί σε μία απαξίωση της εξουσίας, η οποία περισσότερο ασχολείται με την επικοινωνία και, και τον έλεγχο της ενημέρωσης κτλ., παρά με, με τον απλό καθημερινό πολίτη. Ξέρετε ότι το 2025 το 87,1% των Ελλήνων δήλωσαν ότι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Το ποσοστό αυτό είναι μακράν το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση Key Figures on European Living Conditions 2026 της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω. Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν 110% μέσα στην τελευταία δεκαετία. Δηλαδή είναι απίστευτα τα... Να σας πω ακόμα ένα στοιχείο. Το ποσοστό του πληθυσμού με κίνδυνο φτωχοποίησης ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι στο 27,5%, το δεύτερο υψηλότερο μετά τη Βουλγαρία. Ξέρετε ότι η παιδική φτώχεια ανήλθε από 28,1% το 2022 στο 29,6% φέτος. Λοιπόν, αυτά όλα λοιπόν, ούτε ο συστημικός τύπος τα αναφέρει. Ευτυχώς υπάρχει ο περιφερειακός τύπος, τα ραδιόφωνα κτλ. Που δεν ελέγχονται, ας πούμε, από το επικοινωνιακό πλαίσιο της κυβέρνησης. Και ακούγονται αυτά τα πράγματα, διότι εδώ έχουν αποκριβεί συστηματικά. Δηλαδή, τώρα το ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα 13.612 μονάδες, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος 22.630. Απίστευτα πράγματα.
1: Πάντως, κύριε καθηγητά, ξέρετε, επειδή εμείς εδώ, όπως το πάτε πολύ ωραία, δεν πρόκειται να επιβεβαιώσουμε το success story της κυβέρνησης. Δεν είμαστε καθήλυνα αρμόδιοι για να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
2: Ξέρω, γι' αυτό και μιλάμε.
1: Και τα λέμε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι επειδή το θέσατε ωραία και το 81, και επειδή συζητάμε πάρα πολλές φορές εδώ και κοιτώντας και λίγο έξω από τα σύνορά μας, σε ταυτίσεις μεσοπολέμου, στη Γερμανία, στην Ευρώπη, με όλες αυτές τις ιστορίες εδώ, τις ηγεμονικές που ζούμε. Το ερώτημα είναι το εξής. Εμείς εδώ στο Αλιβέρι έχουμε ένα πρόβλημα με το νερό. Δεν ενεργοποιείται κανένας πολίτης να αντιδράσει για το βασικό αυτό αγαθό της πυραμίδας πραγματικών αναγκών του Μάσλου. Μήπως τελικά ο πολίτης έχει αποκοιμηθεί τελείως, είναι ένας κοιμόμενος λέοντας, και μάλλον χρειάζεται κάτι περισσότερο από το να του λέμε τα νούμερα, γιατί και εμείς τα λέμε κάθε μέρα, τα βλέπουμε, τα βιώνουμε. 2,20 γράφει ο Πέτρος εδώ το πετρέλαιο. 2,28, 2,38 η βενζίνη. Σας μιλάω για την Εύβοια τώρα, που υποτίθεται ότι είναι δίπλα στην Αθήνα, αλλά είναι και αυτή μια κριτική περιοχή, αν δούμε τις υποδομές της. Έχετε αναφερθεί πολλές φορές και εσείς στην παραγωγική ανασυγκρότηση, δημογραφικό. Ρωτάω λοιπόν πρακτικά, τι πρέπει να αλλάξει αύριο σε τρία βήματα, τα πρώτα τρία βήματα, γιατί τελικά είναι πολύ μεγάλη αυτή η αλυσίδα των προβλημάτων και των σκανδάλων και των αναθεωρήσεων που πρέπει να κάνουμε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, είπατε κάτι σωστό. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν με το 81? Το 81 υπήρχε μια κοινωνία που έβραζε, αντιδρούσε, αγωνιζόταν, έβγαινε έξω, φώναζε, κινητοποιεί, το συμμετείχε. Τώρα η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια κατάσταση ημικαταστολής. Και ένας από τους λόγους που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση είναι ότι 1 εκατομμύριο, ας πούμε, χοντρικά νέοι έχουν φύγει στο εξωτερικό τα τελευταία 15 χρόνια. Η Ελλάδα δεν έχει νεολαία, διότι συνήθως οι νέες γενιές είναι αυτές που αντιδρούν, βγαίνουν στους δρόμους. Αυτό το πράγμα τώρα δεν υπάρχει, διότι πήραν όλοι των νοματιών τους, πήγαν, ξενιτεύτηκαν, ζουν έξω σε σχετικά καλές συνθήκες, έτσι, σχετικά καλές. Φυσικά έχουν όλοι νοσταλγία, θα ήθελα πολύ να γυρίσουν στην Ελλάδα, δεν γυρίζουν, γιατί δεν βλέπουν τίποτα να κάνουν. Ακόμα και οι γιατροί, οι Έλληνες που δουλεύουν έξω, εάν γυρίσουν στην Ελλάδα, δεν μπορούν να ασκήσουν το ιατρικό επάγγελμα, το ξέρετε αυτό. Διότι δεν τους δίνουν άδεια, διότι ασκούν το επάγγελμα στο εξωτερικό. Έρχονται πίσω λοιπόν και η διαδικασία για να βγάλουν άδεια εσύ του επαγγελματος είναι απίστευτα, ας πούμε, χρονοβόρα και αβέβαιη. Λοιπόν, η διαφορά από το 81 είναι αυτή, ότι τότε η κοινωνία ήταν πιο νεανική και πιο δυναμική. Τώρα όμως οι Έλληνες έχουν στα χέρια τους ένα όπλο πυρηνικό που λέγεται ψήφος. Παρακαλώ πάρα πολύ, απευθύνω έκκληση και από το δικό σας το ραδιόφωνο, όλοι αυτοί που στις εκλογές σκέφτονται να μην ψηφίσουν, αειδιασμένοι από το παρόν σκηνικό, εάν δουν κάτι καινούριο το οποίο θα του τραβήξει το ενδιαφέρον, να πάνε να ψηφίσουν. Έστω και με τις αμφιβολίες, τις αβεβαιότητες τους, να πάνε να ψηφίσουν για να υπάρξει μια αλλαγή. Διότι η σημερινή κατάσταση, όπως έχει αποτελματωθεί, οδηγεί τον ελληνισμό σε εξάλληψη. Εξάλληψη δημογραφική, οικονομική, γεωπολιτική, πολιτισμική. Η κατάσταση είναι δραματική. Παρακολουθώ το θέμα της εκπαίδευσης, γιατί είμαι 40 χρόνια εκπαιδευτικός.
1: Να σας δώσω ένα στοιχείο, να σας δώσω ένα στοιχείο εδώ πέρα που θα βοηθήσει τη συζήτηση. Διαβάζω εδώ πριν στην Πάτρα, ο κύριος Μπούρας. Δεν έχουν εγγραφεί, λέει, ενώ έχουν περάσει 400 φοιτητές και κάποιοι αριστούχοι μπήκαν στην ιατρική και δεν έχουν πάει να εγγραφούν στο πανεπιστήμιο.
2: Ξέρετε γιατί, λέει ο κύριος Μπούρας, γιατί. Διότι δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τα νίκια.
1: Το λέει ο κύριος Μπούρας αυτό κάπου παρακάτω στις δηλώσεις του, βεβαίως ως μια εξήγηση. Αλλά δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτή. Και συνδυάζεται και με κάτι άλλο στην ισογραφία. Για τη 15χρονη εργασία, το μπαλκόνι της Ευρώπης η Ελλάδα σερβιτόριο όλοι οι Έλληνες. Νέο λέει, καμία έμπνευση.
2: Ακούστε, στην Ελλάδα οι δαπάνες στέγασης για μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού απορροφούν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος. Δηλαδή, περίπου το 31 τρίτο του πληθυσμού ξοδεύει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγαση. Λοιπόν, αυτό γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, διότι υπάρχουν πάρα πολλά διαμερίσματα και σπίτια κλειστά για διάφορους λόγους. Μεγάλο μέρος αυτών ανήκει στο κράτος, το οποίο θα μπορούσε να τα διαθέσει, ας πούμε, σε πολύτεκνες οικογένειες ή σε νέα ζευγάρια. Και δεύτερον, διότι εξαγορές ακινήτων από τα διάφορα φαντ και τα λοιπά έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές και των ενοικίων και των τιμών των ακινήτων. Αυτό λοιπόν τι έχει ως αποτέλεσμα? Οι Έλληνες να μην μπορούν να βρουν στέγη. Και αυτό που λέει ο Πρίτανης της Πάτρας, κατά τη γνώμη μου, σε μεγάλο βαθμό εξηγείται από την αδυναμία ενός μιας οικογένειας να στείλει το παιδί να σπουδάσει στην Πάτρα. Θέλει, ας πούμε, ένα χιλιάρικο, θέλει 1.300 ευρώ να ζήσει ένα παιδί στην Πάτρα, να νοικιάσει ένα σπίτι, να κινείται, διότι και η ενέργεια είναι πανάκριβη, άρα πόσα πηγαίνει έρχεται, τα εισιτήρια είναι πολύ ακριβά, και η στέγαση είναι ακριβή και η τροφή πλέον έχει γίνει πάρα πολύ ακριβή. Είναι ένας φαύλος κύκλος, ένα σπιράλ κατέληξης, όπως λένε οι οικονομολόγοι, που οδηγεί την ελληνική κοινωνία όλο και πιο κάτω προς τη φτωχοποίηση. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Eurostat, το 67,2% των Ελλήνων δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα με δυσκολία ή μεγάλη δυσκολία και θεωρεί τον εαυτό του φτωχό. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν συμβεί στην Ελλάδα από το 1981, που πράγματι υπήρχε μια πολύ μεγάλη δυσκολία, ας πούμε, σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Τότε λοιπόν κατευθύνθηκαν προς τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος βέβαια αύξησε τα εισοδήματα με υπερδανισμό. Και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα της πολιτικής του Πασόκ εκείνη την εποχή. Αλλά όταν ήρθε ο Παπανδρέου στην εξουσία, βρήκε μια κοινωνία που απαιτούσε εδώ και τώρα να αυξηθεί το βιωτικό της επίπεδο. Αυτό το οποίο πραγματικά ήταν σπουδαίο που έκανε ο Παπανδρέου ήταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό ήταν, έδωσε μια λύση. Τώρα οι αυξήσεις που έδωσε χρηματοδοτήθηκαν. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είμαστε σε μια αντίστοιχη συνθήκη σε αυτό το θέμα. Βλέπω ότι το πρόσωπο εκείνο, για να ξαναγυρίσω στη συναρχή της συζήτησης, που αυτή τη στιγμή μπορεί να εκφράσει αυτή την ανάγκη των Ελλήνων η εξουσία να σταθεί δίπλα τους και όχι με τους ολιγάρχες, τα φανς κτλ. Είναι ο Σαμαράς, εάν αποφασίσει τελικώς να κινηθεί. Εάν κινηθεί, θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή σε μια κατεύθυνση στήριξης της κοινωνίας, των λαϊκών στρωμάτων, των αναξιοπαθούντων, των πολίτευνων, των ανθρώπων που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, της νεολαίας κτλ.
1: Στην κίνηση του 1991 και μιλώντας την πρώτη φορά που τα είπαμε και εδώ στο ραδιόφωνο, είχατε βάλει στο κάδρο και τον Κώστα Καραμαλή. Είναι εκτός ο Κώστας Καραμαλής? Τελείως.
2: Καθόλου εκτός δεν είναι. Να σας πω κάτι. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του φυσικά. Αυτός ξέρει. Αλλά εγώ είδα ότι απουσίασε από την γιορτή για την επέτειο ίδρυση Νέας Δημοκρατίας. Απουσίασε από την ομιλία του Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προχθές, όταν ξανανεβάσανε τον Πυρισσό στη Νέα Δημοκρατία για να συγκινήσουν το παλό νεοδημοκρατικό ακροατήριο με ένα φτηνό επικοινωνιακό τέχνασμα, έκανα μία δήλωση, ας πούμε, κριτική. Δεν το βλέπω τον Καραμαλή να είναι δίπλα στη Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, και οι συνεχείς του εμφανίσεις μαζί με τον Σαμαρά και αυτά που λέει, το τοποθετούν στην γραμμή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, επαναλαμβάνω, στη γραμμή της πλήρους ανασυγκρότησης του ευρύτερου χώρου κεντροδεξιά πατριωτικό Πασόκ, γιατί για αυτό το χώρο μιλάμε, κεντροδεξιά πατριωτικό Πασόκ. Είμαστε πέραν του εξυγχρονιστικού Πασόκ του Σιμίτη, το οποίο έχει πάει όλο ο Μητσοτάκη άλλωστε, και πέραν τη ακροδεξία. Αυτή η χώρα δεν είναι.
1: Πατριωτικό Πασόκ, πατριωτικό Πασόκ, ξαναλέμε, Μιχάλης Χαραλαμπίδης, κάτι που έχουν ξεχάσει εκεί στο Πασόκ.
2: Αυτός είναι η εμβληματική, προσωπικότητα.
1: Το έχουν ξεχάσει στο Πασόκ αυτό, ότι έχουν στα σπάργανά τους την σκέψη.
2: Αυτός είναι η εμβληματική προσωπικότητα, τον ήξερα τον Μακαρίτη τον Χαραλαμπίδη.
1: Δεν ξέραμε τον κύριο Χαραλαμπίδη, είμαστε ευγνώμονες για την 19η Μαΐου, εμείς εγώ και ποντιακή καταγωγή κλπ. Και για τα σχέδια της Ρουμανίας στον Εύρο, επειδή έχετε πει για τα τουρκικά, εδώ που οι Τούρκοι αγοράζουν σπίτια στα, στα σύνορα, νομίζω, είμαι βέβαιος ότι η πρόταση για την μεγάλη Ρουμανία στην
2: Ελλάδα. Αν είχε υλοποιηθεί η πρόταση του Χαραλαμπίδη για τη Ρουμανία, άλλη θα ήταν η εξέλιξη.
1: Θα ήταν άλλη συζήτηση τελείως. Πάμε τώρα σε αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες. Από εκεί θα το πάρω σαν φράση αυτή, το compromise, δηλαδή την ικανότητα του να συμβιβάζει το ηγέτης. Γιατί και ο Άντωνης Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός, προφανώς σε δύσκολα χρόνια, αλλά μήπως τελικά αυτά που λέει ο Μελετόπουλος, αυτά που συζητάμε εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, κάποια στιγμή θα περάσουν από τη μέγεν του συμβιβασμού σε αυτό το σύμπλεγμα ισχύος και διπλωματίας που δεν ταιριάζουν και τα δύο, και το βλέπουμε να συμβαίνει έτσι. Όσοι άνθρωποι δηλαδή θέλουν να πάνε να αλλάξουν κάτι και τελικά φτάνουν στο σημείο να λένε, παιδιά, συγγνώμη, αλλά η ισχύ, ο σχετισμός δυνάμεων δεν μας αφήνει. Το βλέπετε αυτό?
2: Ακούστε. Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι βέβαιο ότι υπάρχουν τεράστιες πιέσεις από παντού. Δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει στην Ελλάδα.
1: Μας λένε ότι ισχύει και στα απλά οικονομικά καθημερινά αυτό.
2: Ακούστε, στην Ελλάδα τα τελευταία 40-50 χρόνια αυτό που παραμένει σταθερό και ορθώς είναι ο φιλοδυτικός προσανατολισμός της χώρας. Αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξει είναι, ας πούμε, η στάση μας έναντι των Τούρκων. Επιδιώκουμε μια φιλική σχέση γερνίασης, δεν τους κατευνάζουμε, δεν τους κολακεύουμε, δεν εκχωρούμε κυριαρχικά δικαιώματα, δεν, ας πούμε, υποχωρούμε σε θέματα που αφορούν την εθνική μας κυριαρχία. Τώρα, στα υπόλοιπα όμως, φυσικά και υπάρχουν τεράστια περιθώρια μεταβολών. Είναι απολύτως βέβαιο ότι κανείς δεν ήθελε και κανείς δεν περίμενε και κανείς δεν πίεσε το Μητσοτάκη να αλλάξει το οικογενειακό δίκαιο. Έτσι, κανείς δεν πίεσε το Μητσοτάκη να καταργήσει τη βίζα στα νησιά του Αιγαίου και να την απαγόρευση μεταβίβαση ακινήτων με αποτέλεσμα τα πάντα να εξαγοράζονται από Τούρκους αυτή τη στιγμή. Γιατί τα έκανε αυτά, τον υποχρέωσε κανείς? Δεν υπάρχουν αυτά. Επίσης, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης είναι θέμα εσωτερικό σε μια χώρα. Δεν πρόκειται να σου πει, ας πούμε, το ΝΑΤΟ ή η Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα κινηθεί στην κατεύθυνση του να εξαγοράζονται τα πάντα στην Ελλάδα από ξένα φάνηση, ξένες εταιρείες κτλ. Θέλω να πω, υπάρχει μια ελευθερία, μια ευχέρεια άσκησης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής απόλυτη σε μια χώρα. Και εκεί πρέπει να υπάρξει μεγάλη αλλαγή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο.
1: Δύσκολο, λέει ο Πέτρος εδώ, καλός φίλος και ακροατής.
2: Δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο. Όλα είναι δύσκολα, αλλά εφόσον υπάρχει μια αποφασισμένη κυβέρνηση με ευρεία κοινωνική στήριξη, βεβαίως και γίνεται.
1: Ο ενεργός, λένε εδώ οι ακροατές μας, και την καλημέρα εδώ από τη Μάρθα.
2: Ότι από μένα, πολλές καλημέρες.
1: Εμείς, λέει, αυτό που είπες, λέει, Κωνσταντίνε, στην αρχή για τον τόπο μας εδώ, που δεν αντιδρούμε στα απλά βασικά πράγματα. Πώς θα φτάσουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους στο Αιγαίο? Και εδώ, επειδή έχω και ένα ερώτημα σχετικό, ποιο είναι το όριο τώρα της διαδικασίας? Να είμαστε έτοιμοι, γιατί ακριβώς? Ποιο είναι το δόγμα? Γιατί βλέπουμε τι έγινε με το καλώδι, με τη διασύνδεση με την Κύπρο, πίσω γυρίσματα συνεχώς. Έχετε μιλήσει και εσείς και έχετε γράψει πάρα πολλά για τον κατευνασμό. Πώς είδατε στον ΟΗΕ τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης ως προς αυτό το θέμα και του κυρίου Χρυστοδουλίδη, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Χρυστοδουλίδης, τουλάχιστον σε σχέση με τα λεκθέντα, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων? Είναι προσωπική γνώμη, την καταθέτω στη συζήτηση.
2: Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν θεωρώ αστειότητες ότι οι Τούρκοι θα εξαπολύσουν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Ελλάδας επειδή θα ποτίσουμε το καλώδιο ή επειδή θα μεταφέρουμε οπλικά συστήματα στα νησιά ή επειδή. Ακόμα και αν επειδή θα ανακηρύξουμε τα 12 μίλια. Αυτά δεν υπάρχουν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να αυτοκτονήσει, διότι εάν η Τουρκία επιχειρήσει στρατιωτική κίνηση εναντίον της Ελλάδας, θα συντριβεί και θα διαλυθεί. Ταυτόχρονα θα υπάρξει και η εξής συνέπεια. Θα αποξενωθεί από τους συμμάχους, θα τελειώσει κάθε συζήτηση για την ευρωπαϊκή της πορεία, θα την αποβάλει το ΝΑΤΟ, θα έρθει σε ρήξη με το Ισραήλ και την Αμερική, έχοντας δε ανοιχτό το μέτωπο με το Ισραήλ. Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται. Και δεν έχει κανένα λόγο η Ελλάδα να φοβάται προκειμένου να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι εδώ, θα τα ασκήσουμε κανονικά και δεν υπάρχει κανένας λόγος φόβου. Βγαίνει η Τουρκία και λέει, Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα στο Αιγαίο χωρίς την άδειά μας. Προχθές πάλι, νέα δήλωση παρόμοια. Λοιπόν, αυτά όλα είναι αστειότητες, είναι bullying, είναι εκφοβισμός. Δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας. Δεύτερον, στην Τουρκία απαντούμε. Είχε λοιπόν η Τουρκία, έχει κάνει μέγα θέμα τώρα τη σφαγή των Τούρκων στην Τριπολιτσά του 1821. Κάθε χρόνο τα τελευταία 3-4 χρόνια υπάρχουν ανακοινώσεις. Αναπαράγονται δε από φίλια προς την τουρκική επικοινωνιακή πολιτική site το μέσα στο διαδίκτυο κτλ. Βγαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών προχθές, κάνει μια ψηφοφορία ανακοίνωση ότι η παραχάραξη της ιστορίας δεν βοηθάει.

0: κοινωνίας, της αναγνώρισης του και να ζητήσουμε αποζημιώσεις για το 1955 για την Κωνσταντινούπολη. Δεν μιλάμε. Μπορούμε παρακαλώ να αρθρώσουμε μια πολιτική που να ζητούμε, ενώ οι Τούρκοι ζητούν, έχουν παράνομες διεκδικήσεις, εμείς να έχουμε νόμιμες. Έχουμε λοιπόν να πούμε πράγματα. Δεν μιλάμε. Είμαστε άφωνοι. Λοιπόν, αυτά όλα μπορούν να συγκροτήσουν μια διαφορετική εξωτερική πολιτική που να στηρίζεται στην έννοια της εθνικής αξιοπρέπειας. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαστε αξιοπρεπείς στην εξωτερική μας πολιτική. Οι υποκλήσεις και οι χαριετισμοί και ο κατευνασμός και το φοβικό σύνδρομο είναι αναξιοπρεπές φαινόμενο. Και πρέπει οπωσδήποτε να το αποβάλουμε, να γίνουμε ένα σοβαρό κράτος με κύρος και υπευθυνότητα και σοβαρότητα, και τότε και οι ίδιοι οι Τούρκοι θα μας ζουν αλλιώς. Θα δείτε πόσο θα αλλάξει το τόνος των Τούρκων εάν η Ελλάδα τους δείξει ότι είμαστε σοβαρό κράτος. Και φυσικά η έννοια σοβαρό κράτος προϋποθέτει και εσωτερικές προϋποθέσεις. Έτσι. Δεν είσαι σοβαρό κράτος με τις υποκλοπές των ΟΠΕΚΕΠΕ, τη διαφθορά και την.
1: Μα και η ασφάλεια, και η ασφάλεια ξεκινάει από κάτω και η ασφάλεια.
0: Και τα λοιπά, ναι, ακριβώς.
1: Όταν έχεις εντός των τυχών πρόβλημα, δεν μπορείς να μιλάς για τα σύνορα, και ειδικά τα σύνορα και τους ακρίτες μας, οι οποίοι νομίζω ότι δεν φλούν απλά Θερμοπύλες πια, και με τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε κάνουν μια τεράστια υπερπροσπάθεια. Κύριε Μελετόπουλε, τώρα εδώ πέρα με ρωτάνε πολλά οι φίλοι μας εδώ και μου κάνουν και νόημα τα παιδιά. Και μου κάνουν και νόημα. Όχι, το πιο βασικό ερώτημα εδώ που κυριαρχεί όσο τα λέμε είναι το εξής. Δεν πήγε τα 12 ναυτικά μίλια ο Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός, θα τα πάει τώρα? Ρωτάει εδώ ο φίλος μας ο Σημεών από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη μάνα της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, από εδώ, από το Αλιβέρι. Έχω κάποια τέτοια μηνύματα και νομίζω ότι είναι και κέριο κάπου. Βασίζεται δηλαδή στη λογική αυτό, και είναι και αυτό που σας έλεγα πριν για τους συμβιβασμούς. Δηλαδή, μήπως τελικά ο ηγέτης κάνει και περισσότερα βήματα από αυτά που θεωρούσαμε πίσω. Όταν τον τοποθετούμε για να σπάσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, την πληγή του κατευνασμού.
0: Λοιπόν, τα 12 μίλια δεν τα εφάρμοσε καμία ελληνική κυβέρνηση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Λοιπόν, δεύτερον, υπήρχαν κυβερνήσεις που μπορούσαν να εφαρμόσουν τα 12 μίλια σε εποχές που είχαμε καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία, που υπήρχε διεθνής ομαλότητα κτλ. Κτλ. Η Ελλάδα είχε το πάνω χέρι. Τώρα, ο Σαμαράς είναι αστείο να το λέμε αυτό, ανέλαβε τη χώρα σε κατάσταση αποσυνθέσεως με τα μνημόνια. Ήταν μια επιχείρηση διάσωσης της ελληνικής οικονομίας το 12-15, την οποία διεκπεραίωσε μέχρι ενός ορισμένου σημείου επιτυχία, διότι το 15 ανετράπη και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το έργο του. Είναι αστείο τώρα να λέμε ότι την εποχή που η χώρα διαλυόταν θα μπορούσε η Ελλάδα να εφαρμόσει ταυτόχρονα το 12 μίλια. Αυτή είναι η απάντησή μου τώρα και νομίζω ότι θα γίνει απολύτως κατανοητή.
1: Για το θέμα το δημογραφικό έχετε μιλήσει πάρα πολύ, το έχουμε συζητήσει, το έχουμε βάλει και εμείς πάντα στην ατζέντα πρώτο νούμερο ένα, και σε αυτό που λέγαμε πριν για τον κύριο Μπούρα και το Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, αλλά και άλλα θέματα εδώ που ανακύπτουν, δεν έχουμε δει ακόμα τη γενιά την προβληματική. Είμαστε ακόμα σε παιδιά τα οποία σπουδάζουν και μπαίνουν τώρα στις σχολές από πιο παραγωγικά χρόνια στη χώρα μας εδώ, χρόνια που δεν είχε χτυπήσει τόσο υπογεννητικότητα. Θα τα δούμε τα επόμενα χρόνια τα ζητήματα αυτά. Δύο μέτρα για να τα αλλάξουμε όλα είναι μέτρο αυτό που έχουν ανακοινώσει, να δίνουν κίνητρα να πηγαίνουν οι οικογένειες στην ακριτική Ελλάδα? Βλέπω ότι επιστρέφουν πάρα πολύ πίσω και πολύ απογοητευμένοι τελικά και από τις κοινωνίες εκεί, αλλά και από τα κυβερνητικά μέτρα. Υπάρχει κάποιος τρόπος να κάνουμε τελικά την αποκέντρωση?
0: Κάτι προχθές 18, όχι προχθές, 18 του μηνός είχα κληθεί στην Τρίπολη να εκφωνήσω τον πανηγυρικό για την απελευθέρωση. Και προηγουμένως με τους φίλους μου πήγαμε στην Τεγέα. Και εκεί λοιπόν εντυπωσιάστηκα, διότι είδα ότι στην Τεγέα το κοινοβελές ίδρυμα της Βιοχάλκο έχει δημιουργήσει ένα καταπληκτικό πολιτιστικό κέντρο, στο οποίο οι κάτοικοι της Τεγέας και όποιος άλλος θέλει από τα γύρω χωριά παρακολουθούν από μαθήματα βιβλιοδεσίας μέχρι μαθήματα ελληνικών χωρών και από διαλέξεις μέχρι παραδοσιακής κατασκευή παραδοσιακών ενδυμασιών κτλ. Οι κάτοικοι στην Τεγέα είναι κάτι ευχαριστημένοι και ενθουσιασμένοι με την ύπαρξη αυτού του κέντρου. Υπάρχουν άνθρωποι που γύρισαν από την Αθήνα να ζήσουν στην Τεγέα λόγω αυτού του κέντρου. Και αυτό λοιπόν ρώτησα εκεί τους υπευθύνους, γιατί δεν φτιάχνετε σε όλη την Ελλάδα αυτά τα κέντρα? Και μου είπαν, κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Με 500 εκατομμύρια, δηλαδή με μισό δις, θα μπορούσε η κυβέρνηση και όλα τα κεφαλοχώρια, ας πούμε, στην Ελλάδα να ιδρύσει από ένα τέτοιο κέντρο, το οποίο θα αποτελούσε ένα πόλο

0: η συγκράτηση του πληθυσμού στην Ήπεθρο. Ένα είναι λοιπόν το μορφωτικό, πολιτιστικό, τα σχολεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός. Ένα άλλο είναι τα κέντρα υγείας. Με κάθε τρόπο πρέπει να υπάρξουν και να επανδρωθούν και να λειτουργήσουν κέντρα υγείας στην ελληνική Ήπεθρο. Δεν είναι τόσο δύσκολο να ανακοπεί αυτή η κατάρρευση της Ήπεθρου. Απλά υπάρχει αδιαφορία ουδής αυτή τη στιγμή. Το σημερινό πολιτικό σύστημα ασχολείται, έχει κάνει ένα σοβαρό σχέδιο για την αναζωογόνηση της Ήπεθρου.
1: Έπρεπε να πάτε και λίγο παραπάνω, λέει εδώ ένας φίλος πατριώτης πάνω, ο φίλος ο Δημήτρης, γιατί εγώ και πατρός καταγίνομαι από τα Δολιανά, είναι λίγο παραπάνω από την Τεγεία, είναι και το Μουσείο του Νικηταρά εκεί, είναι λίγο παραπάνω από εκεί που πήγατε, που φτάσατε, για την εικόνα της ελληνικής Ήπεθρου και τα κέντρα υγείας. Αυτό λέω τώρα και σκέφτομαι που το ακούω και το λέτε, ότι έχουμε τον Κοραή, μας θυμίζει πώς ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση, ότι τώρα έγραφε επιστολές, τώρα οι Έλληνες μπορούν, γιατί έχουν ακουμπήσει την παιδεία, είναι κοντά μας και οι δάσκαλοι και τα παιδιά μιλάνε γαλλικά, έγραφε σε επιστολές το Κοραή. Έχουμε τον Κοραή, δεν χρειάζεται να πάμε τώρα στους πιο σύγχρονους για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να ανεβάσουμε τον πολιτισμό στην επαρχία. Το θέμα είναι τελικά ότι η βούληση έχει πνίξει σε μία ύπνωση τους συμπολίτες μας.
0: Λοιπόν, η λέξη κλειδί την οποία αναφέρατε είναι η λέξη βούληση. Εάν υπάρχει πολιτική βούληση. Διότι εγώ αμφισβητώ ότι υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση να σωθεί η Ήπεθρος. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, τότε καθόμαστε όλοι γύρω από ένα τραπέζι, φτιάχνουμε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της Ήπεθρου, βάζουμε ένα φιλόδοξο στόχο και το 30% του στόχου αυτού να επιτύχουμε, έχει σωθεί η παρτίδα. Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Η μόνη επαφή με την Ήπεθρο είναι ο ΠΚΠ. Τα πελατειακά δίκτυα και πώς θα κοροϊδεύσουμε τους Ευρωπαίους κτλ. Δεν υπάρχει αυτή τη συζήτηση. Δεν υπάρχει συζήτηση οργανωμένη για την παραγωγή.
1: Δεν θα τελειώσουμε ποτέ τη συζήτηση, γιατί έχω θέμα σήμερα στην εκπομπή για τα κέντρα κατάρτισης. Άλλη ιστορία αυτή εδώ.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Πολύ σημαντικό.
1: Γιατί, πώς το γράφουν εδώ οι φίλοι μας οι ακροατές, το σκόιλε λυκύκου σε δεύτερο γύρο. Και δεν έχουν άδικο, προφανώς. Μας έχουν πάρει χαμπάρι.
0: Να σας πω για κάτι άλλο. Δεν υπάρχει και όραμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πίσω από όλα αυτά που συζητάμε τώρα, κρύβεται η μαγική λέξη όραμα. Η Ελλάδα δεν έχει όραμα. Το 1978-1979 είχε όραμα η Ελλάδα, ξέρω εγώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1981-1985 είχε, ξέρω εγώ, τον σοσιαλισμό. Δηλαδή υπήρχε κάποιο όραμα. Τώρα δεν υπάρχει όραμα, τίποτα. Είναι μια ισοπεδωμένη κατάσταση, μια διαχείριση κακής ποιότητας, η οποία δεν αντιμετωπίζει, δεν συζητά, δεν βλέπει τα μεγάλα, τα τεράστια υπαρξιακά προβλήματα της χώρας. Εάν δεν τα δούμε κατάματα και δεν κάτσουμε όλοι μαζί να σχεδιάσουμε την επίλυσή τους, εξαιρουμένων φυσικά αυτών που δεν θέλουν, γιατί υπάρχει, είμαι απολύτως βέβαιος, ένα μέρος του πολιτικού σύστημα που δεν θέλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Για διάφορους λόγους που τώρα δεν είναι τις παρούσεις να συζητήσουμε.
1: Και
0: αλλά
1: είναι,
0: όσοι θέλουμε να κάτσουμε να συζητήσουμε και να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα πενταετές ανασυγκρότησης της χώρας. Δεν είναι δύσκολο. Έχει γίνει στην Ελλάδα τέτοιου είδους προσπάθειες ανασυγκρότησης, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με επιτυχία σε πολύ πιο δύσκολες εποχές από τη σημερινή. Χωρίς ίντερνετ, χωρίς
1: είχε νικηθεί και αυτή η σπουδαία ασθένεια της διχόνοιας και του εγωισμού που έχουμε στην πατρίδα μας, βεβαίως τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί και αυτό είναι, το λέει ο Εθνικός Ύμνος, δεν χρειάζεται να κομίζω γλάφκα της Αθήνας σήμερα. Αλλά θέλω να κλείσω έτσι με ένα ερώτημα, γιατί η συζήτηση μας είναι πάρα πολύ περιεκτική και έχετε εδώ και χαιρετισμούς πολλούς εδώ από τους Ευωείς. Αλλά
0: ευχαριστώ και τους
1: Ευωείς. Η ερώτηση είναι και γιατί δεν θα μπορούσε ο κ. Παναγιώτοπουλος να έρθει να κάνουμε και μια διάλεξη του Αλιβέρη, να έρθει υπό την αιγίδα του Ράδιο Αλιβέρη.
0: Δεν ξέρετε εδώ ότι ήρθα πέρσι. Με κάλεσε το γυμνάσιο του Αλιβέρη.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει και εκτός αέρα αυτό.
0: Ήρθα και έφερα και μαθητές μου μαζί και περάσαμε πολύ
1: καλά. Θυμάστε τι είπαμε σε εκείνο το τηλέφωνο εκτός αέρα, γιατί καλό είναι να τα λέμε, ότι εσείς το κανονίσατε το γυμνάσιο δεν το κανόνισε με την πόλη. Αυτή είναι η άλλη ιστορία που πάντα υπάρχει στην Ελλάδα. Ότι κάνουμε κάτι σοβαρό, αλλά.
0: Ωραία, θα έρθουμε και μια φορά να μιλήσουμε και
1: βεβαίως να έρθετε. Να έρθετε, γιατί πραγματικά χρειάζεται να τα συζητάμε αυτά και να κάνουμε τις συνδέσεις. Εάν δεν κατέβει ο Σαμαράς, γιατί όπως είπατε και εσείς, εκτιμήσεις κάνουμε τώρα. Υπάρχουν πολλά στο ρεπορτάζ, ακούμε πάρα πολλά. Ξέρουμε και εμείς με το ρεπορτάζ το δικό μας κάποια πράγματα, ανακοινώσουμε κάποια μη. Αν δεν κατέβει λοιπόν, αν δεν μετουσιωθεί αυτό, τι βλέπετε να συμβαίνει σε επόμενες εκλογές?
0: Κοιτάξτε, ο Σαμαράς ήταν μια λύση. Εάν ο Σαμαράς για κάποιο λόγο δεν κατέβει, ελπίζω να μην συμβεί αυτό, θα υπάρξει ένας κατακερματισμός και κυβερνήσεις συνεργασίας για μένα το πιο πιθανό σενάριο, αν δεν κατέβει ο Σαμαράς, είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη Τσίπρα. Είμαι απόλυτο σε αυτό. Ο Μητσοτάκη με ένα ποσοστό 20%, ξέρω 25%, ο Τσίπρα με ένα ποσοστό 10-15%, θα κάνουν κυβέρνηση αυτοί οι δύο. Και ίσω και με την προσθήκη του Πασόκ του Ανδρουλάκη.
1: Εθνικού σκοπού θα ονομαστεί αυτή η κυβέρνηση.
0: Αυτή θα ονομαστεί, θα πάρει ένα όνομα το οποίο θα είναι ψευδεπίγραφο και συνέχεια θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν αυτή την κακή ποιότητα διαχείριση που έκανε και η παρούσα κυβέρνηση και η κυβέρνηση του Τσίπρα. Νομίζω έχουν πολύ περισσότερα κοινά από τις διαφορές οι δύο τους. Και θα το δείτε και για να μην το δείτε, ελπίζω και εύχομαι να υπάρξει λύση στο όνομα του Σαμαρά.
1: Κύριε Μελετόπουλε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Συζήτηση θερμά. Που yeah. κάναμε. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας.
0: Και από μένα.
1: Περιεκτική συζήτηση νομίζω εδώ με τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο για τους φίλους που την παρακολούθησαν και για όσους δεν την παρακολούθησαν. Βεβαίως υπάρχει πάντα το On Demand στο Radio Αλιβέρι 1.

Για τους φίλους λοιπόν να καλημερίσω, γιατί υπάρχουν και άλλοι φίλοι εδώ πέρα από τα μηνύματα που λάβαμε εδώ και στο διαδίκτυο και στο Live 24 από καλούς φίλους για την συζήτησή μας.

Να καλημερίσω εδώ ο κόσμος στο Facebook. Είναι ο Αλέξανδρος ο Κάλφας. Παρακολούθησες εδώ τι λέγαμε για το Χαραλαμπίδι. Τεμέτερον, ελπίζω να το παρακολούθησες. Καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα. Καλημέρα στον Παντελή, καλημέρα Κωνσταντίνο. Ωραία εφημερίδα για άλλη μια φορά. Καλή εκπομπή. Η εφημερίδα Η Ζεύξη που κυκλοφορεί αυτή την Τρίτη. Αυτό είναι ο Παντελής και για όσους δεν την έχετε ανακαλύψει, θα τη βρείτε σε όλα τα σημεία τύπου της Εύβοιας. Για το 13ο φύλλο μιλάω. Ανοίξαμε εδώ πολλά θέματα με τον κύριο Μελετόπουλο και έχω την εντύπωση όσοι είστε εδώ και είστε από το Αλιβέρι και ακούτε σχετικά με την έμπνευση και το όραμα των ενεργών πολιτών κλπ. Μπορείτε κάποιοι να καταλάβετε. Αφήνω έξω Σαμαρά, αφήνω έξω τη συζήτηση την πολιτική, την καθαρά, τη στάση που πρέπει να έχουμε, να είμαστε λίγο πιο κοντά δηλαδή στα γεγονότα και σε εξελίξεις να διαμορφώνουμε, να συνδιαμορφώνουμε, διότι διαφορετικά γινόμαστε άτομα που λαμβάνουν μόνο τα αποτελέσματα της αποχής τους από τα πράγματα. Και επειδή θα συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα και την επόμενη και για το κυκλοφοριακό εδώ στο Αλιβέρι, σας τα λέω για να σας δώσω λίγο μια ιδέα από το που μπορεί κάποιος να ξεκινήσει για τον τόπο του.

0: Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11. Είμαστε περίπου 6 λεπτά πριν από την παρέλευση της πρώτης ώρας με την συνέντευξή μας. Ο Παλμός Μέρας μεταφέρεται, όπως αντιλαμβάνεστε, για την συνέχεια μετά το διάλειμμα που ακολουθεί και φυσικά είναι και μουσικό και πλήρες από τις διαφημίσεις μας. Να σας ενημερώσω ότι διαβάζω εδώ για το Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Νομού Ευβοίας. Έχει μια συγκέντρωση εδώ. Στηρίζει τη συγκέντρωση, μάλλον, της ΑΔΔ την 5η-1η Οκτωβρίου 2026 στην Πλατεία Δικαστηρίων. Πανελλαδική δράση της ΑΔΔ για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα. Αυτό θα γίνει στην Χαλκίδα 1η Οκτωβρίου. Θα πούμε και γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μαζί σας μέχρι και τις 11.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Πέμπτη βράδυ.
5: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
4: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
6: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται,

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία, που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.

0: Πάμε, επιστρέψαμε 9 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαστε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πού είσαι, άραγε, ξέρεις. Πού είσαι, ξέρεις, είσαι στο Είμαστε στον Αέρα, είσαι στο 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Στις 11, Ευαγγελίου Μουσικό Ξυπνητήρι. Είμαστε σχεδόν 100% έτοιμοι για τη σεζόν. Κουμπώνει Δημήτρης Μπακαλιάνος 13 Οκτώβρη με Velvet Black Box. Δεν πρέπει να το χάσεις το Velvet που θα έρθει. Να το έχεις στο μυαλό σου εκ των βάσεων του καταστήματος.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
2: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
1: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

Δεν το χάνει από 13 Οκτωβρίου, το σημειώνει στο μερολογιό σου. 11 η ώρα αν Ευαγγελίου μου σκόξυπνη τυρί για να φάτε στο κεφάλι όλη την πληροφορία από ένα άλλο κομμάτι της θεωσιογραφίας που δεν το κατέχουμε εμείς εδώ στο στον αέρα. Η τρίο ρίζας από αποτοξίνωση από την κεντρική βασική θεωσιογραφία έρχεται στις 11:11. Θα πάμε να δούμε τα του Παλμού, μιας και με την συνέντευξή μας αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμα. Νέα σχετικά με την διαρροή που τελικά ήταν από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων. Στεγανό το κεντρικό δίκτυο σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία. Διαβάζουμε ειδήσεις εδώ για την 70χρονη που αναζητούσε τεχνικό για έλεγχο ένα μήνα πριν από τη φωνική έκρηξη και αρχίζει και μας δίνει, νομίζω, ειδήσεις και περισσότερη σκέψη αυτή η κατάσταση αυτής της τραγωδίας για το τι συμβαίνει τελικά με τους ελέγχους. Και ο έλεγχος, ξέρετε, δεν είναι μια απλή κατάσταση. Πρέπει να ελέγχεται και ο ίδιος ο έλεγχος. Πρέπει να ελέγχουμε και αυτόν που ελέγχει. Και διαβάζω και εδώ και ένα δελτίο τύπου από την Ελπίδα για Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού και νομίζω ότι δεν μπορείς να διαφωνήσεις στα βασικά ερωτήματα αυτού του δελτίου τύπου. Πότε ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για το θέμα, ποιος ανέλαβε να διερευνήσει τις αναφορές για τα προβλήματα και για τους τεχνικούς και για το τι συμβαίνει με το δίκτυο, έγινε αυτοψία ή απλώς έλεγχος υπογραφών, ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων και κυρίως γιατί δεν έγιναν προληπτικές ενέργειες. Και οι προληπτικές ενέργειες εμένα με τροφοδοτούν με το ίδιο κέριο βασικό ερώτημα που διέπει αυτήν εδώ την εκπομπή. Πότε τελικά θα φτάσουμε να λειτουργούμε στάδιο της πρόληψης, αιρετή, ενεργή, αξιωματούχη υπηρεσίες και φορείς και όχι να λύνουμε κάθε φορά αυτό που συμβαίνει κατόπιν εορτής. Διότι αν φύγεις από αυτό που συνέβη στην πλάκα και σας είχα πει ότι έρχονται ειδήσεις η μία μετά την άλλη. Θα ξεχάσουμε τι έγινε με το Μαζονάκι. Μου γράφει η Μαρία εδώ για τους δικηγόρους της γιατρού, για τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος είχε απορίες για τη διαδικασία της θεραπείας, για τα λεφτά που ήταν να πληρώσει. Και βλέπουμε ότι εδώ πέρα έχουμε έναν αδικοχαμένο άνθρωπο. Πάλι για τους ελέγχους. Που ενώ στο σύστημα υγείας οι τρύπες είναι τεράστιες. Ζητήθηκε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό επειδή πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης από τον Υπουργό Υγείας. Πάλι γιατί δεν έγιναν οι έλεγχοι. Προσέξτε λίγο το σύστημα έλεγχος, το σύστημα πρόληψη. Είναι δύο βασικές έννοιες από τις οποίες πρέπει να ξεκινάμε να κάνουμε την αναθεώρηση της κοινωνίας μας ουσιαστικά. Και αν πάμε να δούμε τις συνέπειες της μη πρόληψης από καταστάσεις. Γιατί να μην δεν πάει η σκέψη μας σε αυτά που μας γράφει ο Νίκος εδώ στο μήνυμά του σχετικά με την ακρίβεια. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Νίκος εδώ. Μετά τη δήλωση υπουργού ότι αν δεν έχεις 10 ευρώ πάρε μέσα μαζικής μεταφοράς, ήρθε ο κύριος Θεοχάρης και λέει ότι υπάρχουν κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη και περιμένουμε τώρα εμείς με τέτοια λαζονία, λέει εδώ ο Νίκος στο μήνυμά του, γύρω μας να προοδεύσουμε. Πώς να προοδεύσουμε, φίλε Νίκο, όταν αυτό το πράγμα εγώ το έχω ακούσει, το λέει ο κύριος Πορτοσάλτε, ας πούμε. Ότι δεν έχουν χρήματα για μέσα μαζικής μεταφοράς οι Έλληνες, έχουν. Όσο όποιος έχει αυτοκίνητο έχει πρόβλημα με τη βενζίνη. Γιατί αν κόψουμε τον ειδικό φόρο, θα ισόποσα, ξέρετε, έτσι, πώς να το πω, κάθετα, μαζικά από πάνω, οριζόντια μάλλον, θα κερδίσει ο μεγάλο επιχειρηματίας που έχει εκατομμύρια αυτοκίνητα και αυτός ο οποίος έχει μεγάλα αυτοκίνητα και αυτός ο οποίος είναι εφοπλιστής κλπ. Και τι αν λέει ο κύριος Γεωργιάδης με βάση το μήνυμα του Νίκου, πάω πάλι. Επίσης ο Σπυρίδωνας είπε πως η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Θα συμφωνήσω με τον φίλο μου, αλλά να του θυμίσω ότι είναι ζάχαρη άχνη και με ένα αεράκι εξαφανίζεται. Ποια είναι η πρόληψη απέναντι σε αυτή την απίστευτη αύξηση των καυσίμων? Το επίδομα περιμένουμε. Το γεγονός ότι τα εκατομμύρια ευρώ μιας μείωσης έστω 10%, τα 300-400 εκατομμύρια, δεν είναι εύκολο διαχειρίσιμα εκλογικά
προς άγρα ψήφων όσο τα 200 εκατομμύρια που θα ρηχθούν στο επίδομα. Σου λέει, άμα κόψω χάνω 400. Τώρα που δεν κόβω έχω 200 να τα μοιράζω. Ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημα όταν κάποιος κάνει τον επιχειρηματία μέσα από το αξίωμα.

Καλημέρα να πω και στον Δημήτρη τον Κουλιώνη, ο οποίο τι μου γράφει εδώ τώρα. Εντάξει, μου τα γράφει αυτά επειδή είμαστε φίλοι. Εντάξει, τώρα εδώ υπερβάλλεις, φίλε μου. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Δέσποινα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Κοιτάξτε και εσείς, παιδιά, εδώ κανένα μήνυμα, γιατί τα θέματα τρέχουν και θα μας πάρει μπάλα από κάτω. Επομένως, στάδιο ελέγχου και πρόληψης. Και επειδή έχω θέμα σήμερα, έκανα και το ερώτημα στον κύριο Μελετόπουλο στη συνέντευξή μας για το τι συμβαίνει με την εκπαίδευση. Διάβασα τον κύριο Μπούρα του Πρίτανη στην Πάτρα τις δηλώσεις σχετικά με τα παιδιά τα οποία άκουσαν έχουν περάσει σχολή αλλά δεν πάνε να γραφτούν, και τοποθετείται η εξέλιξη αυτή στο οικονομικό περιβάλλον των γονιών και στην αδυναμία να στηριχθούν τα παιδιά αυτά για να πάνε να φοιτήσουν. Και δεν είναι μόνο αυτό το δημοσίευμα το οποίο μας κάνει εντύπωση. Είναι και άλλα δημοσίευματα που μας κάνουν εντύπωση και συνδυάζονται με την απουσία ελέγχων και πρόληψη αυτήν εδώ τη χώρα και στη χώρα που το success story δεν επιβεβαιώνεται. Ποιο success story? Αυτό που γράφουν και οι ακροατές, εσείς, αυτό που γράφει και ο Νίκος. Για το τι όλα είναι εκεί έξω ζάχαρη και πώς κάνετε έτσι, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τους νέους μας οι οποίοι έχουν γίνει σερβιτόροι και αυτή είναι η επαγγελματική τους αποκατάσταση, ξεκινάει από εκεί. Αν ένας μέσος νέος δεν έγινε σερβιτόρος, στη ζωή του δεν κάνουμε τίποτα, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε λίγο πιο ανοιχτά. Έλα όμως που έρχεται να μας κατακεραυνώσει και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση για τα στοιχεία που έρχονται μέσα από το πρόγραμμα το κατάρτιση και τα άλλα χαμένα εκατομμύρια και τις άλλες ρεμούλες οι οποίες συμβαίνουν. Αλλά τα πράγματα θα τα πάμε με τη σειρά. Με τη σειρά θα τα πάμε όπως πρέπει. Πάμε να δούμε την είδηση. 41% αύξηση στην απασχόληση των 15άριδων από τον ΕΦΚΑ τα στοιχεία, παρακαλώ. Μεταξύ 2019 και 2026, για να μην μου σηκώνεται πάρα πολύ τη μύτη ψηλά οι ελασίτες του Σωτήρος κυρίου Αλέξη Τσίπρα, προχθές απορούσαν κάποιοι φίλοι γιατί έλεγε MKD πάνω στο παιχνίδι του National League η χώρα που βρίσκεται βόρεια της Μακεδονίας, τα Σκόπια. Γιατί λέει δεν είχε το North μπροστά. Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν μόνο υπεύθυνος για την εθνική μειοδοσία, ήταν υπεύθυνος και γι' αυτό. Μάλλον στη βάρδια του. 2015-2016 το πλήθος όσων μισθωτών ανήκουν στην ηλικία των 15 έως 19 ετών εκτοξεύτηκε κατά 41%. Να ένα 41%. Γιατί το 41% στην Ελλάδα το έχουμε συνδυάσει κοροϊδευτικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία. 41% από εδώ, 41% από εκεί. Να ένα 41%. Να ανατριχιάζεις πραγματικά. Το 19-26 η

αύξηση των μισθωτών από τα 15 στα 19. Και δεν είναι προς Θεού αυτό που λέγανε οι παλιοί, να βγεις παιδάκι μου να δουλέψεις, να στύψεις την πέτρα της που βγαίνει το μεροκάματο. Είναι κατάντια μια σύγχρονη κοινωνία. Παιδιά τα οποία θα έπρεπε να μορφώνονται, παιδιά τα οποία θα έπρεπε να ζουν σε ένα περιβάλλον όπου η καλλιέργεια πρώτα απ' όλα, η καλλιέργεια του πνεύματος, η καλλιέργεια της ζωής πρέπει να ξεκινάει από άλλα ελαττήρια και όχι από τα ελαττήρια της ανάγκης, γιατί δεν βγαίνει ο γονιός. Η ηλικιακή ομάδα από 15 έως και 54, σε καμία άλλη ηλικιακή ομάδα, λέει εδώ το ρεπορτάζ, από τα 15 έως και τα 54 δεν σημειώθηκε τόσο μεγάλη αύξηση εργαζομένων. Φανταστείτε λίγο τα νούμερα. 18% μεταβολή για τους 20-24, 7% για τους 25-29, 1% οι 30-34, μείον 11% οι 35-39. Αν είσαι 35-39 δεν μπορείς να βρεις δουλειά δηλαδή. Αν είσαι 30-34, 1% θα τη βρει τη δουλειά. Δηλαδή, αυτό που λένε στα προηγμένα κράτη με τους Μπρούκλιδες, τους Σαουδάραβες, εμείς θα δώσουμε μεγάλους μισθούς σε Ευρωπαίους επιστήμονες και μετά όταν φτάσουν 30-35 θα βρούμε άλλους, γιατί δεν μπορούμε να πληρώνουμε. Εμείς το έχουμε κάνει εδώ ως εξής. Θα λιώνουμε την νεολαία μας στο σέρβις μέχρι να έρθει η επόμενη, που δεν θα έρθει γιατί με το δημογραφικό και την υπογεννητικότητα δεν θα έρθει, γιατί είμαστε στο μπαλκόνι της Ευρώπης. Και το success story αυτό δεν μπορεί να μην δεν συνδυάζεται με αυτά τα οποία βλέπουμε εδώ από τις λίστες σχετικά με τις διακοπές, δηλαδή σχετικά με το, μας έλεγε εδώ, μας έλεγαν οι υπουργοί της κυβέρνησης το καλοκαίρι ότι το 52% των Ελλήνων ζουν σε παραθαλάσσια μέρη. Άρα δεν τους λείπουν οι διακοπές. Δηλαδή εμείς εδώ στο Αλιβέρι, το μέρος που κάνει ρήμα με τη λέξη καλοκαίρι, πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, διότι έχουμε τη θάλασσα. Γιατί να θέλω εγώ να πάω στη Ρόδο ή ας πούμε στις Κυκλάδες, αφού έχω τον κάμπο Αλιβερίου και το Αιγαίο στη Μουρτερή την εξαιρετική. Ωραίο πολιτικό επιχείρημα. Έρχεται λοιπόν μια εξαιρετική εδώ πέρα έρευνα που λέει «Inability to afford one week of annual holidays», όπως λένε στο χωριό μου, σε άπτες στα αμερικάνικα, δηλαδή η ανικανότητα, η μη ικανότητα, η αδυναμία να πάει κάποιος, να μπορεί κάποιος να έχει τα χρήματα για μια εβδομάδα διακοπών. Ξέρετε που είναι η Ελλάδα. Ξέρετε πόσες μέρες δεν μπορεί, μάλλον ξέρετε σε ποια θέση είναι η Ελλάδα σε αυτό το inability.

Στο τέλος, μαζί με τους Βούλγαρους, οι επιτυχίες είναι αυτές. Και όλες αυτές οι επιτυχίες, που φυσικά δεν θέλουμε να τις συζητάμε στα συστημικά κανάλια, έχουν και ένα καπέλο. Καπέλο είναι αυτό που διαβάζω εδώ για τις υποεγγραφές φοιτητών μας στα πανεπιστήμια.

Από το άλμα του 41% λοιπόν στην απασχόληση των 15άριδων, στα στοιχεία του ΕΦΚΑ, να πάμε να δούμε τι συμβαίνει με το Πανεπιστήμιο των 4.881 επιτυχόντων, όπου ένα σημαντικό νούμερο που ταιριάζει περίπου εκεί με το 8-10% και δεν είναι αμεληταίο, γιατί μιλάμε για 400 φοιτητές, μιλάμε για 400 οικογένειες, 400 περίπου, είπε ο κύριος Μπούρας, ο Πρίτανης. Τα στοιχεία που βρήκαμε εμείς είναι ότι είναι 350 αυτοί, δεν έχει σημασία. Είπε περίπου 400, είναι 350 οικογένειες. Σε ένα φαινόμενο που συνδέεται με το οικονομικό κόστος φοίτησης. Αυτή η εκτίμηση του Πρίτανη έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος, γιατί αν την πάρουμε την Πάτρα ως ένα δεδομένο για να πάμε να ξεκινήσουμε και να σκεπτόμαστε τι γίνεται στα Ιωάννινα, τι συμβαίνει στη Θεσσαλία, στη Θράκη, στην Κρήτη με τους φοιτητές μας, να βρούμε αυτά τα νέα παιδιά και να τα ρωτήσουμε γιατί δεν πήγατε, δεν μπορούσα να πληρώσετε σπίτι. Είναι αυτό που λένε εδώ πέρα διάφοροι φίλοι, όπως η Μαρία που μου έχει γράψει. Εντάξει Κωνσταντίνε, κάποιοι πάνε και στα κολέγια. Να έχεις περάσει την ιατρική στο πανεπιστήμιο και να πας στα κολέγια. Δεν είναι απιθανό, αλλά για να δούμε λίγο την ποσόστοση των 300 αυτών φοιτητών στους 4.881 σχέση με την αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη και τη δυνατότητά του. Γιατί ξέρετε, αγαπητή Μαρία και εσείς, δεν δίνουν εξετάσεις αυτά τα παιδιά που θέλουν να πάνε κατευθείαν στα κολέγια. Σε ένα μεγάλο ποσοστό επίσης. Και η σύνδεση αυτών των τριών ειδήσεων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μην μας κάνει να τριχιάζουμε. Διότι εδώ υπάρχει ένας έλεγχος. Ο έλεγχος του ΕΦΚΑ που βγάζει τα στοιχεία για να καταλάβετε γιατί είναι σημαντικός ο έλεγχος. Όλα αυτά τα νέα παιδιά τα οποία οθούνται στην εργασία, την ευκολία της εργασίας της εστίασης, με τις συνθήκες που γνωρίζουμε από το καλοκαίρι που δεν μπορούσαν και οι εργοδότες να βρουν περισσότερους γιατί είναι οι συνθήκες καταναγκαστικών έργων. Ένα στοιχείο λοιπόν που βρήκε το ελληνικό κράτος μέσα από τον ΕΦΚΑ και εμείς αναρωτιόμαστε πώς θα το αξιοποιήσει για να το σταματήσει. Γιατί να το σταματήσει? Δεν ενδιαφέρεται να το σταματήσει ακριβώς γιατί οι νέοι σε αυτή τη χώρα είναι αναλώσιμοι. Δεν είναι τα παιδιά τα δικά σας και τα παιδιά της ελληνικής κοινωνίας εκεί όπου χτίζεις για να δώσεις τη σκυτάλη. Έχεις τρέξει εσύ το στίβο και ετοιμάζεσαι να δώσεις τη σκυτάλη. Και αντί να τη δώσεις τη σκυτάλη και να αρχίσει να τρέχει με κάποια βήματα ο επόμενος δρομέας, αυτή ξέρει την τεχνική για να κερδίσεις, ότι κάποια μέτρα μέχρι να φτάσεις να δώσεις, ο άλλος έχει ξεκινήσει και τρέχει. Εμείς αυτόν που θέλουμε να του δώσουμε τη σκυτάλη, τον έχουμε καθυλώσει κάτω στο ταρτάν και την ώρα που του δίνουμε τη σκυτάλη, του δίνουμε και μία στο κεφάλι. Αυτή είναι η ιστορία με τους αναλώσιμους νέους. Και τα στοιχεία βεβαίως αυτά δεν αμφισβητώνται. Και επειδή στο στούντιο του Radio Αλιβέρια, να ξέρετε, υπάρχουν οι άνθρωποι εδώ, σας το έχω ξαναπεί αυτό, η νεότερη εδώ πέρα σήμερα της παρέας εδώ μας λέει ότι δεν είναι αλήθεια αυτό, λέει Κωνσταντίνε, εμείς βαριόμαστε, είμαστε τεμπέληδες, δεν θέλουμε να κάνουμε, είναι όλα ψέματα. Είναι μια συνωμοσία. A second hand emotion, λέει εδώ το τραγουδάκι μας. Τι να πω πραγματικά, τι να πω. Και διαβάζοντας μετά αργότερα αυτή την περιβόητη είδηση σχετικά με έναν άλλο τρόπο έλεγχου, γιατί το θέμα αυτό τώρα το τελευταίο 20 λεπτό είναι η έλεγχη. Πώς ξεκινάμε όταν δεν έγινε ένας έλεγχος, έχει γίνει μουσαντένιος και έχουμε μια έκρηξη. Σας έλεγα πέρσι λέω. Από πέρσι, πρόπερσι, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, 4 χρόνια γεμάτο στο ραδιόφωνο για την πρόληψη, αλλά
Και χθες συζητώντας για την πλάκα, πάλι αυτό λέγαμε. Αν τελικά οι έλεγχοι θα φτάσουν μέχρι το σημείο ποιος μέσα στο Airbnb πήγε να ρίξει κανέναν τοίχο που δεν έπρεπε. Πηγαίνοντας λοιπόν και σκεπτόμενος όλα αυτά τα θέματα της επικαιρότητας σχετικά τον έλεγχο, πάω φυσικά και στο θέμα, σε ένα άλλο θέμα. Τι γίνεται όταν ένας νέος δεν ακολουθεί στην πανεπιστημιακή διαδρομή ή όταν χρειάζεται έναν άλλο δρόμο για να αποκτήσει επαγγελματικές δεξιότητες. Και δεν είναι και από αυτός ο οποίος θέλει να πάει να ζήσει ως 15άρης, να αυξήσει το ποσοστό στο 41% της απασχόλησης 15-19, βρε αθεόφοβη, και θέλει να πάει να αποκτήσει κάποιες επαγγελματικές δεξιότητες και θέλει να πάει να κάνει μία επαγγελματική κατάρτιση. Τι συμβαίνει τότε στην Ελλάδα των ελέγχων? Γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι, έρχονται ελεγκτές από το εξωτερικό. Η επαγγελματική κατάρτιση. Είδατε τι έγινε με την έκθεση ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Ναι, ναι, για πάμε λίγο να το συζητήσουμε. Οι ελεγκτές που κάνουν τη δουλειά τους σε σχέση με τους δικούς μου εδώ, τους δικούς μας εδώ, τους οπεκεπετζίδες, γιατί είναι πραγματικά αστείο να γελάς, να γράφεις αρχαία τραγωδία και θεία κωμωδία ταυτόχρονα. Τι βρήκαν οι ελεγκτές στην κατάρτιση, που είναι ένα κομμάτι που βοηθάει τους νέους οι οποίοι δεν πάνε στο πανεπιστήμιο και θέλουν να ξεφύγουν από το σερβιτοριλίκι? Βρήκαν προβλήματα οι ελεγκτές της Ευρώπης στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι διαγωνισμοί. Βρήκανε συμβάσεις που συγκέντρωναν διαφορετικές υπηρεσίες μαζί, κάτι που κατά τους ελεγκτές της Ευρώπης μπορούσε να περιορίσει τον ανταγωνισμό και να ευνοήσει μεγάλους φορείς, κοινοπραξίες ευάρων μικρότερων εξειδικευμένων παρόχων, περιπτώσεις κομπιουτεράδων κολλητών που έτσαν εταιρείες για να παίρνουν τα κονδύλια αυτά. Και υπήρχε επίσης προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία ο υποψήφιος έπρεπε ήδη να διαθέτει εθνική άδεια κέντρου διαβίου μάθησης και εγκατάσταση στην Ελλάδα πριν υποβάλει την προσφορά. Τι βρήκαν ευρωπαϊκές υπηρεσίες? Ότι σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε, αυτός ο όρος ήταν δυσανάλογος και προβληματικός ως προς την ίση μεταχείριση οικονομικών φορέων από τα άλλα κράτη. Και τι προτάθηκε? Δημοσιονομική διόρθωση 25% στις συγκεκριμένες συμβάσεις. Ελέγχθηκε ένα δείγμα δαπανών 6,5 εκατομμυρίων ευρώ και προτάθηκε διόρθωση 1,62 εκατομμυρίων. Και τώρα ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Δεν επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόστιμο 25% σε ολόκληρο το σύστημα της επαγγελματικής κατάρτισης. Να το ξαθαρίσουμε. Το επέβαλε στο συγκεκριμένο δείγμα. Ποιο είναι λοιπόν το κρίσιμο ερώτημα, ρε παιδιά? Ότι τελικά το κρίσιμο ερώτημα είναι αν τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν υπάρχουν και σε άλλα προγράμματα. Και βεβαίως, μιας και μιλάμε για την κατάρτιση και όχι μόνο για τα μπικικίνια, τι ακριβώς μάθαιναν οι άνθρωποι που συμμετείχαν, ρε παιδιά? Και για να το πω και λίγο πιο διαφορετικά, για να δείτε ότι φταίμε οι ίδιοι. Έχετε στο κοινωνικό σας περιβάλλον κανέναν άνθρωπο που γράφτηκε σε κανένα πρόγραμμα και άφησε το τάμπλετ ανοιχτό για να πάρει κανένα ποσό? Λέω τώρα. Έχουμε κανέναν στο... Γενικά το λέω, αν εσείς εκεί που με ακούτε τώρα ξέρετε, έχετε καμία θεία, ξαδέρφη, γνωστή, η οποία λέει εντάξει μπήκα σε ένα πρόγραμμα να πάρω 2.000, 1.700 ευρώ, μπήκα, άφησα το τάμπλετ. Τι σκέφτομαι και εγώ τώρα πρωί-πρωί με τον ήλιο εδώ πέρα που μας βαράει κατάφωτα. Πριν την μεγάλη αλλαγή του καιρού που θα έρθει από Πέμπτη.

0: Και στα θέματα της εθνικής κατάρτισης και στα ζητήματα της δημόσιας πολιτικής ζωής και του δημοσίου λόγου, όταν έχεις μια αγορά εργασίας με αύξηση των πολύ νέων μισθωτών, όταν έχεις ένα σύστημα κατάρτισης στο οποίο ο Ευρωπαϊκός Έλεγχος εντοπίζει σοβαρά προβλήματα σε συγκεκριμένα προγράμματα και διαδικασίες, κάνεις τον κουτοπώνυρο, και όταν σε όλα αυτά βλέπεις και παιδιά τα οποία πέρασαν στα πανεπιστήμια να μην θέλουν να πάνε να γραφτούν για οικονομικούς λόγους, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το τρίπτυχο δεν είναι απλά διασυνδεδεμένο τρίπτυχο, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Και ενδεχομένως, αν το βάλουμε να δουλέψει και σκεφτούμε και λίγο συλλογικά και ατομικά, να είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι και πιο ενεργοί, ίσως αυτά στο μέλλον αποκτήσουν και την προληπτική τους διάσταση αλλά και την ελεγκτική τους υπόσταση. Χωρίς να περιμένουμε τους Ευρωπαίους να μας ελέγχουν και χωρίς να περιμένουμε τις κρίσεις για να θεραπευόμεθα. Και θα βάλω ένα στοιχείο ακόμα, μιας και είπα για δημογραφικό και με τον συνεντευξιαζόμενο μας εδώ τον κύριο Μελετόπουλο. Πότε θα έρθουν οι γενιές της υπογεννητικότητας? Σε λίγα χρόνια. Εκεί θα δείτε τι θα γίνει. Πάω σε διαφημίσεις. Έχω να καλημερίσω κάποιον. Πάω σε διαφημίσεις. Τους έχω αποκοιμήσει τους ακροατές μου όλα αυτά τα οποία έχω βάλει σήμερα στο τσουβάλι. Κάποιος με παρακολουθεί από το γραφείο και είναι σε μια κατάσταση κάπως. Μπορεί. Για σκεφτείτε όμως και προβληματιστείτε, ρε παιδιά. Διαφημίσεις και επιστροφή για πρωτοσέλιδα. Κωνσταντίνος Χαραγιάννης εδώ μέχρι τις 11.
1: Μια φορά και έναν καιρό
2: θα σου πω ένα παραμύθι
3: με την Αναστασία Καραγιάννη.
1: Για είδετε εκεί.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
1: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Συνήθως οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968 σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001 σαν σήμερα παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιστροφή λοιπόν για να πάμε και να δούμε τα πρωτοσέλιδα πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων της μέρας εδώ από το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά, και θα ξεκινήσω με την εφημερίδα Ζεύξη, η οποία είναι μπροστά σας και είναι και στα περίπτερα στον τύπο και σε όλα τα σημεία τύπου της Εύβοιας σημερινή Τρίτη 29 του μήνα. Σκύρος, ο δήμαρχος του Ράδιο Αλιβέρι 1, τουρισμός όλο τον χρόνο, προφανώς όχι. Κίμη, οριστική έγκριση του Master Plan για το λιμάνι. Αλιβέρι, ας μιλήσουμε ξανά για την πρόληψη και τις ιστορικές ανακοινώσεις σχετικά με το νερό. Χαλκίδα, λογοδοσία με κόντρες και αναπάντα ερωτήματα. Ανενεργή σύμβαση για τα ογκώδη. Τότε και τώρα, Δημαρχείο Καρίστου 1895-2026. Μνημείο στο Σπαθάρι κυρίως για τους πεσόντες της Ελδίκ. Δικοί μας άνθρωποι, Άρτεμις Παπαδήμα από τον Καμβά στην φύση της Βόρειας Εύβοιας. Και αστυνομική διεύθυνση, έξινες θέσεις, υποστελέχωση παραμένει. Και το αφιέρωμα του Δημήτρη Μπακαλιάνου για την ιστορία του ελληνικού ροκ, η ανεύθυνη καταστροφή του Παρθενώνα και ο Στόλος. Πάμε στην καθημερινή Λερναία. Ύδρα της Μυκόνου είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Εν εξελίξει έρευνες στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊστάμενου. Σβήστε τα φώτα και κλείστε τα καλοριφέρ συστάσεις από την Κομισιόν για την ενέργεια στο δεύτερο όροφο το σημείο της έκρηξης στην Πλάκα.

Περνάμε στην απογευματινή. Σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λάθρομετανάστες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατος στην Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων έγινε η διαρροή που έφερε την έκρηξη στην πλάκα. Βόμβες που αλλάζουν το χάρτη της αμαφίας στη Νέα Ιωνία και εγκατέλειψαν τη Γάκα. Συνεχίζουμε, Θεοδωρόπουλο, οι δικηγόροι Νίκος και τέλος αγαπητός. Ευημερίδα των συντακτών, μίζε στένεστε, μη μετακινήστε. Γραμμή Βρυξελών, πανικός για ανεπάρκεια. Αποθεμάτων, ελλείψη δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος. Πιστολουσία από Μαξίμου, στάση του Επιτρόπου Ενέργειας για μέτρα μείωσης της ζήτησης. Υπόθεση Κιλφόιλ, απειλές άνευ παντήσεων. Αδυναμία από τον Παύλο Μαρινάκη να δώσει κατηγορηματική διάψευση. Αλέξη Τσίπρα, τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. Περνάμε στο ριζοσπαστή. Το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα. Τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Με την μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν εκδηλώσεις στον Πάρκο Τρίτσι. Το 54ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή πέρασε στην ιστορία, καταγράφοντας τεράστια συμμετοχή για άλλη μία χρονιά. Ελεύθερος τύπος, 2.112 προσλήψεις ως τέλος Οκτωβρίου, οι νέες προκηρύξεις σε θέσεις και ειδικότητες που ζητούνται σε δήμους, Υπουργείο Μετανάστευσης, Ένοπλες Δυνάμεις και Λιμενικό. Τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση της προσωπικής διαφοράς, ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται τα 300 ευρώ και Κυριάκος Μητσοτάκης στην ώρα του στα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση. Εφημερίδα Μανιφέστο, ξεχασμένη στα κοντέινερ, Αρκαλοχώρη 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό. 500 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε οικίσκους και κίτρινα σπίτια και εκατοντάδες παιδιά κάνουν μάθημα σε προκάτευσες. Το πολίτικο και ο αδιάβαστος μόσχιαλος του Πασόκ, αποστομωτικές απαντήσεις Γεωργιάδη για την ψηφιακή υγεία.

Περνάμε στην Εσπρέσο Χάος πάνω από τον νεκρό Μαζό. Η νέα κατάθεση της 69χρονης συνταξιούχου νοσηλεύτριας για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου πριν έρθει το ΕΚΑΒ. 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο από τα βαμπύρ του Κολονακίου. Τύπος Θεσσαλονίκης αγανάκτηση για τις ουρές ταλαιπωρίας έξω από την πόλη. Τρομακτικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην είσοδο. Οι εργασίες μειώνουν τις τριλωρίδες σε μία παρέμβαση βουλευτών. Τι λέει ο κύριος Γιουτίκας. Τρεις δήμοι αναζητούν την αγέλη σκύλων που επιτίθεται σε γάτες και πολίτες.

Περνάμε στον κόντρα και την Καριστιανού εκβατική βιοανάδραση. Ο θάνατος του Μαζονάκη έριξε τον ασκό του Ιόλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για παράνομο μηχάνημα που είχε στο ιατρείο ότι σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας λουκέτο σε ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία και στο πρώτο σέλιδο. Ψυχαλίζει χλιαρή και φοβική αντίδραση της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Guilfoyle περί δημοκρατίας. Σχόλια περί ανέμων και υδάτων κατά το στρατηγέ ιδού ο στρατός σας, στον James Von Field, κύρια πρέσβηση ιδού το πολιτικό σας προσωπικό, αρνήθηκε να διαψεύσει τη φράση του πρέσβεως. Ο κύριος Μαρινάκης δεν εκλήθηκε εξηγήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εφημερίδα Political, το αποτύπωμα της απόβασης Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες τη έφερε στις βαλίτσες του από τη Νέα Υόρκη και την Καλιφόρνια. 15 SOS για τον εφιάλτη της Αντλίας, οδικός επιβίωσης καταναλωτών. Έξυπνες κινήσεις για μείωση καυσίμων ως 30% σε τιμότητα η κυβέρνηση. Σε δύο φάσεις, το νέο ανάγχωμα στο ράλι των τιμών. Πάμε στην Δημοκρατία. Ο Μερτά για τις απειλές της Guilfoyle, με εξαίρεση την εφημερίδα Δημοκρατία, έπεσε πέπλο σιωπή στην Ελλάδα. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελλα στον αδύρυμη διακή αξιοπιστία της χώρας μας. Και ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

0: θα μιλήσει για την δικαιοσύνη και τους θεσμούς δίπλα στο Γενικό Γραμματέα του Φλωρίδη σε συνέδριο με τη σκιά του Ισίδωρου Κουβελού. Και σκορπάει εκατομμύρια ευρώ για να κάνει φθηνή προπαγάνδα ο Υπουργός Πλεύρης των διαψεύδουν οι αληθινές ειδήσεις για το μεταναστευτικό. Και εμείς θα πάμε σε ένα μονόλεπτο για τα νέα του ίντερνετ και επιστρέφω με τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρτ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Πάμε να δούμε και τις πολιτικές, μετά τις πολιτικές και τις αθλητικές εφημερίδες. Άκρος ερωτική είναι ο τίτλος στο πρώτο σέλιδο της Sport Day. Λατρεία για την εθνική, καθώς όλοι βλέπουν ξεκάθαρα μια ομάδα που σφίζει από ταλέντο με παίκτες ικανούς για ονειρεμένες υπερβάσεις. Κλάσικο, οι πρώτες σκέψεις του Αλ-Γουαθίλ για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, οι πιθανότητες τριάδας χαφ στην Μασσαλία. Κόκκινος πρωταθλητής, φωτιές ανάβει ο Σάλιακας, η Μπίλτ αποθεώνει τον δεξιό μπακ του Ολυμπιακού. Γροθιά στο στομάχι με Πουέρτα, χάσαμε ένα παίχτη παγκόσμιας κλάσης, είπε ο πρόεδρος της Racing. Και άσυστο μανίκι τα νέα χαρτιά που θα ρίξει ο Ιμανόλης στο τραπέζι για να κερδίσει τη σκληρή παρτίδα του Οκτωβρίου. Πάμε και στο φως των σπορ. Χαλασμός κόσμου. Η Εθνική ξεσηκώνει τη Θεσσαλονίκη. Sold out μέσα σε λίγα λεπτά. Τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία την Πέμπτη και Γερμανία την Κυριακή στην Τούμπα. Πάνω από 100.000 ήταν σε λίστα αναμονής. Οι Μεξικανοί στέλνουν καμπίγιο. Ποιος είναι ο 25χρονος στόπερ της Τσίβας που οι συμπατριώτες του τον βάζουν δυνατά στον κόλπο. Και πάμε και στις ειδήσεις του μπάσκετ. Φουριόζο στο Κάουνας, ο Ολυμπιακός στις 8 από Nova Sports Prime, η αναμέτρηση με τις Ζαλγκίρις. Πάμε στην αθλητική ώρα των Σπόρα Εκάρα παντού. Νίκη και στη Μίκρα, νίκη και εδώ. Πάτησε τον ΠΑΟ και στο Χάντμπολ στην Αθήνα 28-24 και στο Φούτσαλ στη Θεσσαλονίκη 1-4. Εφημερίδα Live Sport, παράνοια για την Ελλαδάρα. Εθνικό τελείριο υπόκληση από την Ευρώπη για και sold out. 4-0 το match με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα. Η απάντηση του Κουρμπέλη για τον γκολ. Οι κολόνες με τον γκολ. Οι κολόνες της άμυνας της εθνικής μας και φαίνεται πιο καθαρά το Euro. Και περνάμε στην Μέτρο Σπορ για να κλείσουμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της σημερινής 3ης 29 Σεπτεμβρίου. Με βαθιά υπόκληση εγκόμια για την εθνική Ελλάδα από τη Γερμανία και όλη την Ευρώπη, viral η ποδιά καρέτσα στον Μπούργκαρτ, sold out η Τούμπα, εξαφανίστηκαν

Πάμε και σε υπόλοιπες έτσι αθλητικές ειδήσεις και εμπαθύνσεις για την σημερινή ημέρα και πάμε να δούμε και ποιες είναι οι μεταδόσεις των αθλητικών αγώνων.

Διότι σήμερα έχει και Ευρωλίγκα το πρόγραμμα και ξέρω ότι περισσότεροι από εσάς περιμένετε ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτή την ωραία πανδεσία για τις ομάδες μας που είναι, μπήκαν από την αρχή, στην κούρσα των πρώτων θέσεων, από την πρώτη αγωνιστική. Πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε να δούμε σήμερα για το Nova, στο Nova Sports τα παιχνίδια. Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα σήμερα στις 7 η πρώτη αναμέτρηση. Ζαλγκύρης Κάουνας Ολυμπιακός, δύσκολη αποστολή για τον Ολυμπιακό στις 8. Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης επίσης, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν Μονάχου, τα βραδινά παιχνίδια Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια στα των παιχνιδιών EuroLeague, Βαλένθια Μπασκόνια σε 9.30 για τα παιχνίδια που είναι μπροστά μας. Και φυσικά σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η εθνική ομάδα, βρισκόμαστε ήδη σε ανάπαυλα πρωταθλήματος, η εθνική ομάδα την Πέμπτη και την Κυριακή έχει τα παιχνίδια της με Ολλανδία και Γερμανία, επομένως είμαστε όλοι καθυλωμένοι για αυτήν την φοβερή προσπάθεια σε μια πραγματική φουρνιά με εξαιρετικά ταλαντούχους ποδοσφαιριστές και ένα μείγμα πολύ δυναμικό που μας κάνει να ελπίζουμε για τα καλύτερα στη συνέχεια. Λίγα λεπτά πριν από τις 10 και θα επιστρέψουμε για την πολιτική ανάλυση στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Μην ξεχνάτε ότι κυκλοφορεί η εφημερίδα Ζεύξη σήμερα σε όλα τα σημεία τύπου της Εύβοιας, με ένα πρωτοσέλιδο που αφορά φυσικά ειδήσεις από όλο το νησί και αναλύσεις για τους φίλους της ανάγνωσης, καθώς και πάρα πολύ ωραίες φιλοξενίες από άρθρα φίλων και όχι μόνο σε αυτό το φίλο, το 13ο της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου. Τρίτη και φίλο 13, μην το βλέπετε έτσι σε καμία περίπτωση, έτσι, Τρίτη 29 του μήνα και φίλο 13 για τους φίλους που συλλέγουν τη Ζεύξη. Για όσους έχετε χάσει την εφημερίδα μας, επικοινωνείτε μαζί μας στο Radio Alberi 1 ή στέλνετε τα μηνύματά σας στο info@zevxipress.gr για να γίνετε συνδρομητές και να λάβετε και τα προηγούμενα φύλλα που ενδεχομένως έχετε χάσει. Πάμε σε μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφω για την τρίτη ώρα της εκπομπής.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
1: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
8: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
1: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον κεράτσα.
8: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
1: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
8: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
1: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
8: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
1: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
8: Από τον κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
8: Από προσωπική.
5: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
1: από τον κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
9: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
2: με την Ελισάβετ Πετρίδου.
9: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
2: κάθε Τετάρτη στις 7.
9: Μείνετε εκτός συχνότητας.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

16 πρώτα λεπτά και είσαι συντονισμένος στο ραδιόφωνο της νέας εποχής, στους 102 και 2 μεγάκυκλους, στον FM Radio Oliveri 1, στην Εύβοια και στην ευρύτερη περιοχή, radioliveri1.gr, 24/7 ο player, στην σελίδα μας, στο site μας, εκεί όπου μπορείτε να διαβάσετε και ενδιαφέρουσα αρθρογραφία, δημοσιογραφική και όχι μόνο φυσικά και on demand, όλες οι ζωντανές εκπομπές του σταθμού με ένα κλικ μακριά για να ξανασυνδεθείτε, να τις ξανακούσετε, διαθέσιμες ανά πάσα ώρα στους καλούς μας φίλους και φίλες φυσικά. Να ευχαριστήσω και να καλημερίσω φυσικά και μέσα από το Facebook τον Τάσο τον Καλιανό που μας στέλνει την καλημέρα του εδώ. Όπως επίσης να διαβάσω και το μήνυμα του Αλέξανδρου, παρακολούθησα, συμφωνώ με όλα όσα είπε ο καθηγητής, την κουβέντα που είχαμε στην πρώτη ώρα με τον Μελετόπουλο. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11.697.253.200 το Viber και τα μηνύματά σας φυσικά μέσα από τα social αλλά και μέσα από το email radioa1@papakiotene.gr και aliveri1radio@gmail.com για τους φίλους που μας παρακολουθούν μέσα από το αυτοκίνητο και οδηγούν, τα μάτια σας 14, βρίσκεστε στο χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης. Έχουμε πει λοιπόν πολλά και για την χώρα μας και εξ αφορμής αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδου και συσχετισμού. Διαβάζω εδώ και κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Ακουμπήσαμε και λίγο εχθές για το θέμα της Kimberly Guilfoyle και την ιστορία ότι κατεβάζουμε και ανεβάζουμε κυβερνήσεις. Την παραδοχή μιας της πάση γνωστής πραγματικότητας που συμβαίνει. Φυσικά δεν ξέρω αν είναι θέμα καθαρής αφέλειας ή απίστευτου ρομαντισμού όταν διαβάζω μηνύματα εδώ. Μας γράφει εδώ πέρα ο Θανάσης από την Κίμη, ο φίλος μας, καλημέρα. Γιατί δεν καλέστηκε η κυρία Γκυλφόιλ για εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ρομαντικός ο φίλος μας εδώ. Για την Κατερίνα που μας έχει γράψει για το περιστατικό ότι μας έκανε εντύπωση ο Μαρινάκης, τι είπε ο Μαρινάκης που δεν είπε τίποτα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση από τα γνωστά μέσα που τον ρωτάνε και βγάζει φλίκτενες, ο κύριο Αβραμίδη κλπ. Αλλά εμείς θα πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες είναι οι σχέσεις με το lobbying, διότι το lobbying είναι, ζει και βασιλεύει. Πολλές φορές έχουμε αναφέρει ότι το lobbying είναι εκείνο που κάνει τη γέφυρα πολλές φορές με τα ιδιαίτερα κράτη και την αμερικανική κυβέρνηση και όχι μόνο, και ότι το lobbying είναι εκείνο το στοιχείο που πολλές φορές μπορεί να ενεργοποιεί και πολέμους, όπως για παράδειγμα το Ισραηλινό lobby το οποίο κινητοποιεί τον Ντόναλντ Τραμπ στον πολυπολικό κόσμο, στον κόσμο της επιβεβαίωσης του νόμου της ισχύως, επιχειρηματικά συμφέροντα από κράτη που κινούν τα νήματα προφανώς και είναι όχι απλά μέρος της πολιτικής, δεν είναι απλά συμμέτοχοι στις αποφάσεις, είναι πολλές φορές και εκείνοι οι οποίοι κινούν τις μαριονέτες στους πολιτικούς προκειμένου να δημιουργηθεί και να οδηγηθεί μέσω μιας πολιτικής απόφασης το καράβι των συμφερόντων τους σε ίσια λιμάνια. Για την περίπτωση λοιπόν της κυρίας Guilfoyle, την δήλωση ότι μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα αυτό που έγινε σε άλλες χώρες και το δημοσίευμα της Wall Street Journal, αλλά και με τα follow-up δημοσιεύματα σε Reuters, Financial Times, ελληνικές πηγές, αλλά και τη σύνδεση της κυρίας Guilfoyle με τον κύριο Χρήστο Μαραφάτσο, έναν άνθρωπο που τον βλέπουμε δίπλα της και αναφέρεται ως ο 39χρονος Ελληνοαμερικανός, ο οποίος δεν είναι στέλεχος της Αμερικανικής Πρεσβείας, ούτε Αμερικανός διπλωμάτης. Ο κύριος Μαραφάτσος όμως έχει κάτι πιο σημαντικό από την ιδιότητα του διπλωμάτη. Είναι σε σχέση με το πολιτικό δίκτυο Ντόναλντ Τραμπ πάρα πολύ καιρό. Κρατάει χρόνια δηλαδή αυτή η κολόνια, παρόλο το νεαρό της ηλικίας. Διαβάζουμε από την έρευνα του Radio Oliveri 1 εδώ, την προεκλογική περίοδο του 2016 είχε δραστηριοποιηθεί στην καμπάνια, ενώ αργότερα έγινε πρόεδρος του Greek Voices for Trump.
Τι άλλο αλλιεύσαμε? Ότι το 2020 περιέγραφε τον εαυτό του ο σύμβουλο της καμπάνιας Donald Trump και αντιπρόεδρο ο σύμβουλό του, και βεβαίως φαινόταν και ως αντιπρόεδρος του National Diversity Coalition for Trump, που σημαίνει ότι ήταν μέλος της ομάδας της σκληρής και του πυρήνα του Αμερικάνου Προέδρου. Ένα στοιχείο που είναι κρίσιμο είναι η μεταγενέστερη δραστηριότητά του στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία lobbying που εντοπίσαμε εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, οι δημοσιογράφοι αλληλείς αυτής της συχνότητας, η εταιρεία Catalyst Strategies, με λομπίστα προφανώς τον ίδιο τον Μαραφάτσο, δήλωσε $160,000 συνολικά από την Actor Energy. Στα ίδια στοιχεία εμφανίζονται επίσης ως πελάτες της Onyx Technologies, της PPC North America και άλλες εταιρείες ελληνικού ενδιαφέροντος. Τα ποσά λοιπόν που εμφανίζονται στα στοιχεία για την Actor δηλώνουν ακριβώς και επιβεβαιώνουν, τεκμηριώνουν το ρεπορτάζ της Washington Journal, σύμφωνα με την οποία η συνεργασία του με την Actor άρχισε στις 5 Νοεμβρίου του 2025. Γιατί είναι σημαντική αυτή η ημερομηνία? Γιατί είναι 4 μόλις μέρες μετά την άφιξη της Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα. Αποστολή του ήταν να δημιουργήσει επαφές με το Executive Office of the President, το State Department και το Department of Energy. Και επίσης το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Actor ήταν η πρώτη εταιρεία για την οποία ο Μαραφάτσος καταχωρίστηκε ως λομπίστας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι συμβαίνει όμως με τον Μαραφάτσο και την Kimberly και η διαρροή αργότερα για την κρίση στη σχέση με υπουργούς, τον τρόπο με τον οποίο τους μιλάει και όλη αυτή η ιστορία με τον κύριο Παπασταύρου, αλλά και το και η φράση ότι εμείς κατεβάζουμε κυβερνήσεις, τι αναφέρεται εδώ? Αναφέρεται ότι αυτή η συνολική παρουσία του Μαραφάτσου δίπλα στην πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, περισσότερο και από κυβερνητικούς αξιωματούχους, αλλά και στις αποστολές της, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει την εντύπωση σε ξένους αξιωματούχους. Κάποιοι δεν ρωτάνε καν τι συμβαίνει, θεωρούν ότι είναι επικεφαλής του γραφείου της στην Αθήνα. Δηλαδή, χωρίς να ρωτήσουν από την επιτελεστικότητα της κίνησής του, νομίζουν ότι αυτός είναι επικεφαλής. Στη συνάντηση της κυρίας Guilfoyle με τη βουλγαρική ηγεσία, εμφανίζεται να κάθεται δίπλα της, παρότι ήταν ιδιώτης και παρότι ότι είναι ταυτόχρονα ένας αμοιβόμενος λομπίστας της εταιρείας Actor. Διότι είναι τελείως διαφορετικό το lobbying και τελείως διαφορετική αυτή η παρουσία. Θα μου πείτε, είναι υποκριτικό? Είναι πραγματικό. Και εδώ θα σας πω και κάτι άλλο. Οι σχέσεις με λομπίστες, ας πούμε, στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ τους γνωρίζουν πολύ καλά, είναι και ένα μέρος του προβλήματος που συνέβη με την κυρία Καϊλή, για να καταλάβετε πόσο μεγαλώνει αυτό το πρόβλημα. Όσοι έχετε δει το The House of Cards με τον... με το υπέροχο cast με τον Kevin Spacey, θα δείτε ότι οι λομπίστες μπαίναν στα γραφεία των βουλευτών του Κογκρέσου και στο Λευκό Οίκο. Δείγμα του πόσο έχει περάσει και στην τηλεοπτική μας οπτικοποίηση αυτή η σοβαρή εικόνα ανθρώπων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν και να επηρεάζουν αποφάσεις. Θα μου πείτε, τι κάνουμε τώρα, λέμε κάτι τόσο βαθύ? Το βαθύ έρχεται αργότερα. Γιατί πρόκειται για ένα θέμα διοντολογίας και όχι παράνομη συναλλαγή. Αυτό πρέπει να ξεχωρίσουμε. Τι θα πει διοντολογία, τι θα πει παράνομη συναλλαγή και τι θα πει ένας ιδιώτης που εκπροσωπεί εμπορικά συμφέροντα να αποκτά πρόσβαση και ρόλο σε συναντήσεις οι οποίες έχουν χαρακτήρα της κρατικής διπλωματίας. Αυτή είναι η διαφορά. Και θα μου πείτε γιατί, διότι η κυρία Guilfoyle ξέρετε ότι ήρθε εδώ για να μας φέρει το αμερικάνικο LNG, τα γνωστά πράγματα δηλαδή, στην Πανανία στην Ελλάδα, να κάνουμε business. Businessman είναι ο πρόεδρός μας, μας έχει κάνει casting, μπουζουκλερεί η Ελλάδα, ποια μπορεί να ταιριάξει καλύτερα στα μπουζούκια? Η εικόνα της κυρίας Kimberly Guilfoyle, η οποία ταιριάζει περισσότερο στο ταπεραμέντο του Έλληνα, που θεωρεί ότι ο πρόεδρος μας προσέχει, μας στέλνει μια γυναίκα η οποία βγάζει μια, ας πούμε,
μια εικόνα μιας celebrity προσωπικότητας η οποία ταιριάζει απόλυτα με την μπουζουκλερή. Η έρευνα της Washington Journal είναι αυτό ακριβώς. Actor, αμερικανικό LNG, επιβεβαιώνονται γεγονότα των συμφερόντων μέσα από την πρέσβυρα. Η Actor και η κρατικά ελεγχόμενη λοιπόν ΔΕΠΑ του φυσικού αερίου, η ΔΕΠΑ εμπορίας, έχουν φτιάξει την Atlantic Sea LNG Trade, 60% συμμετοχή της Actor, 40% της ΔΕΠΑ και 20 χρόνια συμφωνία με την αμερικανική Venture Global LNG για μια αρχική ποσότητα 0,5 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως. Να τη συναλλαγή εναντί της οντολογίας, απροκάλυπτα και στα μούτρα μας. Και δεν μένει μόνο σε αυτά η Washington Journal, πηγαίνει και στην Αλβανία, στην ενδιαφέρουσα περίπτωση της Αλβανίας. Το Μάρτιο Γκυλφόιλ πήγε με προσωπικό ασφαλεία στα Τίρανα, όντως, μαζί με τον Μαραφάτσο φυσικά και τον επικεφαλής της Actor, τον κύριο Εξάρχου, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον Έντι Ράμα. Και λίγες εβδομάδες αργότερα υπήρξε, σύμφωνα πάντα με την έρευνα της Washington Journal, η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε στην Αλβανία πρόταση για το αμερικανικό LNG, στην οποία η εταιρεία αυτή, η Venture Global, που σας είπα πριν, που δημιουργήθηκε με αυτές τις εταιρείες, ήταν ήδη εμπορικός εταίρος, είχε ήδη κεντρική θέση λοιπόν η Actor και εκεί. Και το επόμενο γεγονός που επιβεβαιώνεται πάλι ανεξάρτητα, αλλά ουσιαστικά είναι ότι τον Απρίλιο που μας πέρασε υπογράφηκε συμφωνία 20 ετών και 6 δις δολαρίων μεταξύ της Actor και της κρατικής αλβανικής εταιρείας Albaz για αμερικανικό LNG. Εμείς είχαμε διαβάσει τότε στο Reuters τη συμφωνία και την ευρύτερη αμερικανική ενεργειακή επέκταση στα Βαλκάνια, την οποία προφανώς ρύθμισε η κυρία Γκυλφόιλ μαζί με τους λομπίστες φίλους της. Επομένως, η αλληλουχία, διπλωματικές επαφές, ενεργειακή προώθηση, μεγάλη εμπορική συμφωνία υπάρχει και είναι κόντρα στην οντολογία και αφήνει και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα σχετικά με την αθέμητη παρέμβαση. Και συν σε όλα αυτά το κρίσιμο ερώτημα το κατά πόσο η πρέσβυρα προωθούσε γενικά αμερικανικές εξαγωγές LNG και ταυτόχρονα διευκόλυνε μια συγκεκριμένη επιχειρηματική αλυσίδα για αυτές τις εξαγωγές. Η πρεσβεία λοιπόν έχει απαντήσει ότι το State Department γνώριζε τις κινήσεις της και ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του είχε πάει να κάνει τις προωθήσεις με βασικό αμερικανικό στόχο την αύξηση των πωλήσεων, προφανώς. Ο δικηγόρος της κυρίας Γκυλφόιλ, ο κύριος Μπίναλ, αρνήθηκε ότι βοηθήσαμε μια εταιρεία. Δεν έχει να κάνει με την εταιρεία, έχει να κάνει με τις δικές μας στοχεύσεις και ότι οι επίσημες συναντήσεις δεν είναι μέσω της πρεσβείας ή μέσω του Βαραφάτσου με Αλβανία, με Βουλγαρία κλπ. Αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, υπερασπίζεται τη δουλειά της πρέσβυρας και αυτός ξέρει πολύ καλά τις κινήσεις. Και υπάρχει και μια σημαντική λεπτομέρεια υπέρ της θέσης αυτής, ότι η αμερικανική πολιτική δεν δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει μόνο μια εταιρεία. Η Vertical Corridor είναι μια προσπάθεια περιορισμού του ρωσικού αερίου. Να το λίγο και το θέμα εδώ του αντίπαλου δέος, για να τους βγάλουμε από το παιχνίδι. Άρα η συζήτηση δεν αφορά ουσιαστικά τους ιδιώτες, άρα ποιος θα έχει πρόσβαση κρατικά για να σπάσει και να μην αφήσει να μην πιάνουν οι κυρώσεις εναντί της Ρωσίας. Η ιστορία με την Γκυλφόιλ όμως έχει να κάνει και με τα κόμματα. Έχει να κάνει και με το ότι απειλείται η ελληνική κυβέρνηση. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Θέμα όχι μόνο των σχέσεων Γκυλφόιλ, Εξάρχου, Μαραφάτσου κλπ. Αλλά το θέμα του ποιος θέλει να τραβήξει το χαλί από τα πόδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Διότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις, το θέμα στη Ρουμανία που έξαν αντιδράσεις, επιβεβαιωμένες. Το ζήτημα εμπλοκής αμερικανικής κυβέρνησης να ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις, το οποίο το ξέρουμε από τη Χούντα, δεν είναι καινούργιο, δεν μας κάνει εντύπωση. Αυτό που έχει νόημα να ψάξουμε και να μείνουμε είναι ποιος θέλει να τραβήξει το χαλί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γιατί στα άδυτα της αμερικανικής πρεσβείας, του αμερικανικού λόμπι εδώ ή αν θέλετε και των ομογενών Ελλήνων που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, μήπως πρέπει να τραβηχτεί λίγο το χαλί από τα πόδια του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος
δεν είναι τόσο δημοφιλής και στο επόμενο διάστημα, αν τα πράγματα είναι τόσο ρευστά εδώ στο κατακαιρματισμό της ψήφου, υπάρξει μια παρατεταμένη ενέργεια και δεν δημιουργηθεί μια κυβέρνηση, έστω και συνεργασία σε εθνικού σκοπού με τους πρόθυμους Τσίπρα, Ανδρουλάκη κλπ. Μήπως τα αμερικανικά συμφέροντα έρθουν σε προβληματική θέση. Μήπως πρέπει να κάνουμε σαφές λοιπόν στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι και σε οποιονδήποτε δελφίνο ότι εμείς ελέγχουμε την κατάσταση και θέλουμε μια σταθερή κατάσταση εδώ, όχι γιατί οι Έλληνες υποφέρουν, αλλά γιατί πρέπει τα αμερικανικά συμφέροντα να συνεχίζουν να υπάρχουν. Ποιος θέλει λοιπόν να τραβήξει το χαλί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και αυτό επιβεβαιώνεται και από κάτι ακόμα. Η μεγάλη αυτή ραγδαία αύξηση των τιμών στα καύσιμα, που δεν δικαιολογείται πλέον σε καμία περίπτωση, η τεράστια προσπάθεια που κάνουν να μιλήσουν με τους επιχειρηματίες, η τεράστια προσπάθεια που δεν πέτυχε με τα σούπερ μάρκετ το καλοκαίρι να συγκρατηθούν οι τιμές. Προσέξτε τώρα, παρακαλάμε, λέει ένα άλλο καρτέλ, να μην ανεβάσει τις τιμές. Η συζήτηση λοιπόν είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν βέβαια και οι γνώμες και οι φωνές που λένε ότι οι ουσιαστικά αποκαλύψεις μπορεί να είναι και λίγο τραβηγμένες.

Υπάρχουν και φωνές που λένε ότι η Washington Journal, η Washington Street Journal δεν είναι και μια εφημερίδα που αγαπάει τον Donald Trump, θέλει να κρατάει αποστάσεις. Για το τι υπόθηκε μεταξύ Γκυρφόρ και Παπασταύρου έχουν τραβήξει την τριχιά και υπάρχουν δυσαρέσκειες αμερικανικής κυβέρνησης με Έλληνες υπουργούς, αλλά δεν είναι ρόδινες οι σχέσεις ούτε της δημοσιογραφίας αυτής της εφημερίδας με την κυβέρνηση Τραμπ, ούτε οι σχέσεις φυσικά συλλήβδιν με την ελληνική κυβέρνηση γενικώς της αμερικανικής κυβέρνησης. Θα το δούμε. Ωστόσο τα μάτια μας πρέπει να είναι ανοιχτά ακριβώς γι' αυτό. Όχι για το τι θα κάνουν οι Έλληνες πολίτες σε σχέση με τη δικιά τους αντίδραση απέναντι στον Πρωθυπουργό, αλλά με το κατά πόσο τα συμφέροντα πια αντιλαμβάνονται ότι το καράβι που γράφει πάνω ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή την πορεία, την ανεξάρτητη. Κάποια στιγμή η φθορά θα τον οδηγεί στην έξοδο και ήδη για να εξασφαλίσουν ότι η έξοδος αυτή θα επιταχυνθεί να τελειώνουμε, να ξέρουμε ποιος είναι το επόμενο πρόσωπο που θα χτίσουμε πάνω του, να το κάνουμε μια ώρα αρχύτερα. Για σκεφτείτε το κι εσείς και πείτε μου τη γνώμη σας.

Και εγώ θα πάω σε διαφημίσεις και σε μουσική και θα επιστρέψω για να μπούμε με φόρα στο τελευταίο μισάωρο του σημερινού. Είμαστε στον αέρα αυτής της 3ης 29 Σεπτεμβρίου. Και επειδή έχουμε καιρό να το παίξουμε αυτό το τραγουδάκι, ας πάμε να τα ακούσουμε. Ξέρετε σε ποιο αναφέρομαι, φαντάζομαι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση.
11: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
12: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη. Ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί. Για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου. Έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα.
13: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.
14: Ράδιο Αλιβέρι 102,2 FM. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Είσαι στο τελευταίο μισάωρο για το σημερινό Είμαστε στον Αέρα. Ακούσαμε εδώ πέρα από το Σωματείο Ζωοφόρο σχετικά με τα ζωάκια μας και σχετικά με τις υποχρεώσεις μας απέναντι και στο ίδιο μας το κατοικίδιο, αλλά και φυσικά στην κοινότητα στην οποία ζούμε. Ακούσαμε, έχουμε ακούσει σε αυτή την καμπάνια και για το θέμα και των αγγελικών αλλά και των δήμων για τις στηρώσεις. Και ξέρω, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ενοχλήσει το σταθμό γενικά για τις στηρώσεις, για τις γάτες, για τους σκύλους, είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να κάνει τα απαραίτητα. Ξέρω πολύ καλά ότι πέφτει το βάρος και σε κάποιους γιατρούς εδώ να κάνουν αυτά που κάνουν και μέσα από την καρδιά τους και μέσα από τα φιλοσοφικά σωματεία, αλλά πρέπει και οι Δήμοι, έτσι, να κάνουν όσο το δυνατόν την προσπάθεια καλύτερα και σύνομα. Επομένως, αν υπάρχουν θέματα, επικοινωνήστε και πείτε τους για την νομοθεσία, γιατί ορισμένοι κάνουν ότι δεν τη γνωρίζουν. Σας έχω πει για τη Ζεύξη που κυκλοφορεί. Να υπενθυμίσω στους φίλους της Ζεύξης και να τους σημειώσω το ημερολόγιο τους ότι την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, θα παρουσιάσουμε τη Ζεύξη σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που κάνει το Πανεπιστήμιο της Γης για τις εκδόσεις και τα έντυπα της Εύβοιας και θα είμαστε και εμείς εκεί στην Αρτάκη, στο Δημαρχείο, για να στην είσοδο κάτω στον πολύ ωραίο αυτό χώρο για να κάνουμε την παρουσίαση της δικής μας εφημερίδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου της Γης για την πρόσκληση και το λέμε και ενημερώνουμε και τους φίλους μας και στην Καλκίδα και στην ευρύτερη περιοχή. Το απόγευμα λοιπόν της Παρασκευής 9 του μήνα, μια εκδήλωση που θα ξεκινήσει 8-9 του μήνα, ίσως επεκταθεί και το Σαββατοκύριακο, για τα βιβλία, τις εκτυπώσεις και τις έντυπες εκδόσεις βιβλίων και εφημερίδων και εντύπων του νησιού. για τους φίλους που ενδιαφέρονται. Θα υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση προφανώς όσο πλησιάζουμε προς τις ημερομηνίες εκείνες. Εγώ σας προσκαλώ προκαταβολικά στην δική μας παρουσίαση το απόγευμα της Παρασκευής, λοιπόν, 9 του μήνα, και στην Αρτάκη. Κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρω, δεν έχει αλλάξει κάτι με το αρχικό πρόγραμμα των διοργανωτών εκεί, και φυσικά θέλουμε να είστε εκεί, να σας δούμε από κοντά, να ακούσουμε τη γνώμη σας, να προμηθευτείτε τη ζεύξη και φυσικά να γνωρίσετε και τους συντελεστές της ομάδας μας. Στα υπόλοιπα μπορείτε να βρείτε την εφημερίδα του 13ου Φύλλο, που κυκλοφορεί σε όλα τα σημεία τύπου της Εύβοιας από σήμερα και για όλη την εβδομάδα αυτή μέχρι και την επόμενη. Και με ένα μήνυμα, ένα τηλέφωνο ή στο 697-253-700 ή μπαίνοντας μέσα στο Radio Oliveri 9 ή στο Zevxi Press, να μας πείτε και τη γνώμη σας αλλά και την επιθυμία σας να γίνετε συνδρομητές, αλλά και ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει σε σχέση με τα θέματα αλλά και σε σχέση με τους συντελεστές αυτής της πολύ ωραίας προσπάθειας. Δεν το λέω, ακούγεται λίγο άσχετος εγωισμός, αλλά σε αυτήν την πολύ ωραία δημιουργική φάση που βρισκόμαστε εδώ, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούμε και να διαβάζουμε τη γνώμη σας. Θέλω να πω, σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για την Χαλκίδα, για τους καλούς μου φίλους εκεί στο Σύλλογο Δασκάλων Πιαγωγών Χαλκίδας, για την Μαρία Παναγιώτου, η οποία δεν τα κατάφερε. Μια νεαρή γυναίκα 42 ετών, είναι πραγματικά μια θλιβερή είδηση αυτή. Εγώ δεν είχα την χαρά να γνωρίζω προσωπικά τη Μαρία, αλλά επειδή έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους και φίλους, είναι σαν να την έχω γνωρίσει. Εκπαιδευτικός, η οποία έφυγε σε ηλικία 42 χρόνων. Σήμερα στις 2.30 στον Ιερό Ναό Αγίων Αργύρων στη Χαλκίδα θα είναι η εξόδιος. Ακολουθία το μεσημέρι για τους φίλους. Υπάρχει και μια ανακοίνωση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας, ένας αποχαιρετισμός με τον προσήκοντα σεβασμό και τη συγκίνηση για την Μαρία, η οποία έδινε επί χρόνια μία μάχη με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Είχε υπηρετήσει στα σχολεία της Χαλκίδας και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Εύβοιας. Όλοι που μιλήσαμε είχαν να μας πούν έναν καλό λόγο. Συμβολικό, δεν ξέρω τώρα, μοιραίο ήταν αυτό. Μία μέρα μετά το γάμο της αδελφής της έφυγε η Μαρία με το πρόβλημα αυτό υγείας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα να πούμε από αυτήν εδώ την εκπομπή και φυσικά σε όλους τους οικείους, την οικογένεια αλλά και τους φίλους της, αλλά και όλους τους συναδέλφους της, που σήμερα είναι μια πολύ φορτισμένη μέρα για αυτούς. Καλό κουράγιο, να μνημονεύουμε και να θυμόμαστε τους ανθρώπους που έφυσαν το αποτύπωμά τους στη διαδρομή αυτή της επίγειας εμπειρίας. Είναι το μόνο βέβαιο ότι θα συμβεί, και επειδή αυτή η εβδομάδα θα καταλήξει και σε κάτι που αφορά εδώ τον τόπο μας, γιατί σας είπα, ξεκινήσαμε αυτές τις εκπομπές. Η πρώτη εκπομπή η δικιά μου 21 Σεπτεμβρίου ήταν αφιερωμένη στον Δημήτρη Δημητρίου, τον καλό μας φίλο εδώ που έφυγε τον Αύγουστο. Είναι το μνημόσυνο την Κυριακή αυτή στις 4 Οκτώβρη που έρχεται στον Άγιο Γεώργιο, για τους καλούς φίλους εδώ, τους συμπολίτες μας που θέλουν να τιμήσουν τον Δημήτρη. Θα είμαστε όλοι στον Αγιώργη το πρωί, στη Θεία Λειτουργία και στο Ιερομνημόσυνο. Πώς περνάνε οι μέρες, ρε παιδιά, πραγματικά. Και δεν μπορείς να το πιστέψεις για κάτι το οποίο είναι τόσο δεδομένο. Δεν θέλω να σας μαυρίσω, τους φίλους εδώ που μας παρακολουθούν, είναι μέσα στη ζωή μας όλα αυτά. Και θεωρώ ιερή υποχρέωση και δική μας εδώ στο ραδιόφωνο, για τους ανθρώπους που γνωρίζουμε, για τους ανθρώπους που ακουμπάνε πάνω μας μέσα από φίλους και έχουν πραγματικά τη δική τους ιστορία, να τους μνημονεύουμε. Και να μνημονεύσουμε σήμερα και τον Άγιο της Μέρας, γιατί είναι σημαντικό και για την πόλη μας. Εχθές ήμασταν στον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη στον Κάραβο, όπου έλαβε χώρα ο Μέγας Εσπερινός. Σήμερα υπήρχε και η αρχαιρατική, δυσαρχαιρατική Θεία Λειτουργία, βεβαίως, γιατί υπάρχει και το παρεκκλήσιο του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. Είναι ένας Άγιος εδώ που τον τιμάμε πάρα πολύ τώρα στην πόλη μας. Η εικόνα του βρέθηκε εδώ από τους πρόσφυγες. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας εδώ και σε όλους όσους βρίσκονται και στο Σύλλογο των Πανταχού Καραβιετών Όσιος Κυριακός, και συνδράμουν βέβαια σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και φυσικά σε όλο το προσωπικό εδώ των Ιερών Πατέρων που ήρθαν, των Αγίων Πατέρων που ήρθαν από την Ιερά Μητρόπολη εχθές. Εχθές ήμασταν εδώ στην λιτανία της Ιεράς Εικόνας το βράδυ στον Κάραβο, σε μια όμορφη στιγμή εδώ, και μάλιστα είχαμε και ακούσαμε και πολύ ωραία λόγια από τους ιερείς, και ειδικά δεν μιλάω πάρα πολύ συγκεκριμένα από αυτά που μας είπε και για την εορτή, αλλά γενικότερα και για την παρουσία μας ο Μητροπολίτης Καρπενησίου, ο Γεώργιος, ο οποίος ήταν εδώ καλεσμένος και φυσικά λειτουργήσε παρουσία και συλλειτουργούντος και του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη μας Σεραφείμ και πλήθους φυσικά της Ιερής Ακολουθίας αυτών σε μια στολισμένη εκκλησία, όπου ο κόσμος ήρθε και τίμησε τον Όσιο Κυριακό τον Αναχωρητή. Σήμερα λοιπόν η εορτή του Αγίου. Όσιος Κυριακός, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που καλλιεργούσε υπομονή και ποιότητα, γι' αυτό και πέτυχε την ασκητική ζωή, σπουδαίο κατώ.

0: από όλους. 70 χρονών έφυγε από εκεί και με υπομονή γύρισε πολλά μοναστήρια και σκήτες όπου έζησε με αυστηρότατη άσκηση. Τελικά πέθανε 107 ετών και σε όλους έμεινε η ενθύμηση του ασκητή που έδειχνε πραότητα προς πάντα στους ανθρώπους, δηλαδή ανεξαρτήτως σε όλους τους ανθρώπους. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και όλους τους φίλους και τις φίλες που έχουν σήμερα τη γιορτή του Αχίου στην ζωή τους και ίσως κάποιοι έχουν και το όνομά του. Παγκόσμια Ναυτική ημέρα επίσης η σημερινή, για όσους ενδιαφέρονται και για τις παγκόσμιες ημέρες. Πάμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφω για την αποφώνηση. Μην φύγετε, να δω και τα δικά σας μηνύματα σε αυτήν την Τρίτη 29 του μήνα. Και φυσικά αμέσως μετά, τι έρχεται αμέσως μετά την εκπομπή αυτή.
1: Όμορφες γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

Και πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Σήμερα, Τρίτη 29 του μήνα, Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Να δούμε λίγο τι έχουμε μπροστά μας και από εκδηλώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και αν μπορούμε μέσα από τις εκδηλώσεις να βρούμε όχι μόνο τα καλά νέα, αλλά και πώς μπορούμε ενεργά να έχουμε άποψη για το τι συμβαίνει στον τόπο μας. Σας πω αρχικά ότι έχει μεταφερθεί αυτή η πολύ ωραία εκδήλωση στην οποία θα είμαστε για να καλωσορίσουμε το φθινόπωρο στο βουνού μας στην καρδιά. Μια εκδήλωση που μεταφέρθηκε για αυτό το Σάββατο στις 3 του μήνα, στις 7 το απόγευμα στο μονοπάτι της Ηρός. Τέλος καλοκαιριού, ερχομός φθινοπόρου, ελεύθερη είσοδος με πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Να γνωρίσουν οι μικροί και να θυμηθούν οι μεγάλοι την αξία της επαφής με τη φύση. Τι θέλουμε αυτή την αξία, τι θέλουμε αυτή τη σχέση. Υπάρχει επίσης ένα πολύ ωραίο αντάμωμα, το 15ο αντάμωμα στην Ταναΐδα, περιπέτεια στα βαθύσκιωτα δάση της Δυρφίος, την Κυριακή. Δηλαδή τώρα, Κυριακή και Σάββατο αυτό, το Σαββατοκυριακό δηλαδή, είμαστε για Δύρφη γενικά. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, φυσιολάτρες Ταναΐδας μας προσκαλούν στο 15ο αντάμωμα για να εξερευνήσουμε τα μυστικά μονοπάτια του βουνού και να εγκαινιάσουμε μια νέα πεζοπορική διαδρομή. Στις 8.30 είναι αυτό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στη μεγάλη διαδρομή και τη μικρή, και ο τερματισμός θα γίνει στο γραφικό εξοκλήσι της Αγίας Κυριακής με φαγητό. Τρίτο φεστιβάλ Λιλάντιες Γεύσεις, επίσης 3 και 4 Οκτωβρίου, ξεχωριστό διήμερο για τοπικά προϊόντα, φεστιβάλ τοπικών προϊόντων λοιπόν. Παραγωγοί και εκθέτες περιοχής παρουσιάζουν προϊόντα και θα υπάρξουν δράσεις, γιορτή κρασιού, ζωντανή μουσική, η Παρασκευή Μουσταλευριάς, μπαζάρ βιβλίων, δρόμενα, διαγωνισμός μαγειρικής. Μην παραλείψουμε και το Ολογραφικό Μουσείο που είναι στημένο στην αίθουσα του Συλλόγου. Επίσης να σας πω ότι αυτό το Σάββατο στο Αλιβέρι 3 Οκτώβρη υπάρχει η εκδήλωση της Αυτοοργανωμένης Βιβλιοθήκης Νότιας Εύβοιας, την καλημέρα μας στα παιδιά, στις 6. Μας προσκαλούν στην εκδήλωση συζήτηση με θέμα ο Νικηφόρος Αγώνας του 77-78 και η σημασία του για τη σημερινή απειλή σχετικά με την απειλή πυρηνικού εργοστασίου στην Καριστία. Θα γίνει στην βιβλιοθήκη, είναι εδώ τα μηνών 36 στον πρώτο όροφο, ελεύθερη είσοδος, και η συζήτηση αυτή είναι πολύ σημαντική, δεν είναι ανεπίκαιρη. Είχαμε φιλοξενήσει και εμείς ένα ωραίο άρθρο εδώ της Αλεξάνδρας Θαλασσινού σχετικά με αυτό, είχαμε πει και εμείς εδώ στην εκπομπή για αυτές τις ιδιωτικές μελέτες που Θράκη και Νότια Εύβοια είναι κάποιες πιθανές τοποθεσίες εγκατάστασης πυρηνικών μονάδων. Υπήρξε και στο παρελθόν μια συζήτηση τέτοια, η οποία ανετράπη άλλες εποχές, άλλες ενεργές κοινωνίες, αλλά η πυρηνική ενέργεια είναι πρώτο των πυλών και είναι θέμα χρόνου να αξιοποιηθούν χώροι που, σας ξαναλέω, ειδικά στην Εύβοια για το ενεργειακό είμαστε στο πικ. Η συζήτηση έχει και άλλη βάση, ότι το έχουμε ακούσει και από τα κυβερνητικά χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού αυτό, για τους μικρούς ορθωτούς αντιδραστήρες. Το είχε πει στη Γαλλία, αν θυμάστε, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Επομένως υπάρχουν βασικά ερωτήματα και για την ίδια την ενέργεια αυτή καθ' αυτή, αλλά και για τη διαδικασία και τι σημαίνει αυτό. Θα το ακούσουμε και θα το συζητήσουμε όλοι μαζί αυτό το Σάββατο, 3 του μήνα, στην βιβλιοθήκη εδώ, που τα παιδιά εκεί κάνουν αυτή την πρωτοβουλία, για να βρεθούν όλοι οι παράγοντες που πρέπει, νομίζω, αλλά πάνω απ' όλα οι ελεύθεροι πολίτες εκεί, και να μιλήσουμε για αυτήν την εκδήλωση. 3 Οκτώβρη είναι αυτό. Γεμάτο λοιπόν το Σαββατοκύριακο 3 και 4 του μηνός.

Να σας πω για τις λιλάντιες γεύσεις, γιατί είναι παράληψη και είναι σημαντικό να το πούμε ότι είναι προσπάθεια του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Μύτικα, αυτές οι ωραίες ενέργειες για τα τοπικά προϊόντα στην 3 και 4 Οκτωβρίου, και αυτό ακριβώς όπως όλα τα υπόλοιπα. Και με αυτά και αυτά,

Θέλω να υπενθυμίσω και κάτι ακόμα σημαντικό, το θεωρώ σημαντικό και εγώ αυτό για την παράδοση, ότι έχουμε και τις ενάρξεις διαφόρων εκδηλώσεων εδώ και μαθημάτων την Δευτέρα που μας έρχεται στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Έχουμε την έναρξη νέας χρονιάς για τον Σύλλογο Ποντίων Ομοέβειας Κομνηνή, όπου εκεί θα βρεθούν πάλι και για τον αγιασμό της νέας χρονιάς και για την έναρξη λοιπόν της περίοδου, για τα μαθήματα ποντιακών χωρών, μαθήματα τα οποία γίνονται κάθε Δευτέρα 7 έως 8 και για τους αρχάριους και για τους προχωρημένους 8 έως 9, το Τμήμα Παραστάσεων. Γιώργος Κωνστάτης είναι ο χοροδιδάσκαλος, και όποιος θέλει να σημειώσει το τηλέφωνο εδώ της Κωνσταντίνας Σιμίτης, γραμματέας του Συλλόγου, 695-501-7480, 695-501-7480, για να δηλώσετε συμμετοχή. Αυτή η εκδήλωση λοιπόν είναι τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο 18ο Δημοτικό Χαλκίδας. Κάθε Δευτέρα τα μαθήματα 7 με 9, αρχάρι 7 με 8, με παραστάσεων 8 με 9.

Και μια και είμαι στη Χαλκίδα, να μνημονεύσω και να καλημερίσω και να χαιρετήσω και τους φίλους μου, τους Καπαδόκιες. Πάλι και αυτή την Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα στις 5, στα γραφεία του Συλλόγου, ένα ξεχωριστή σωνάς και αγιασμός και για τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, τον Πανευωϊκό Σύλλογο των Καπαδοκών, φυσικά στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδος, όπου γίνονται οι πρόβες και για τις δράσεις του Συλλόγου των Καπαδοκών.

Φυσικά δεν είναι μόνο οι σύλλογοι που βρίσκονται στην Χαλκίδα, οι σύλλογοι οι πολιτιστικοί που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο συνανίκην, αν θέλετε να το πω έτσι. Το λέω πάρα πολλές φορές έτσι για τις εκδηλώσεις και για ό,τι μας αρέσει να παρακολουθούμε, όχι μόνο το καλοκαίρι, γενικότερα στις δράσεις που έχουν οι σύλλογοι μέσα από το χορό, μέσα από την γνωριμία με τον πολιτιστικό και λαογραφικό μας ορίζοντα, αλλά και τη σύνδεση με το παρελθόν. Η Δευτέρα 5 Οκτωβρίου είναι τελικά η μέρα πικ για όλους, καθώς έχουμε και το Σύλλογο Γυναικών Αλιβερίου και Περιχώρων που ξεκινάει αυτή τη Δευτέρα πάλι επίσης εδώ στο Αλιβέρι, τα τμήματα παραδοσιακών χωρών, παιδικό εφηβικό τμήμα, τμήμα ενηλίκων Α και Β. Δευτέρα και Τετάρτη είναι οι πρόβες. Κωνσταντίνος Κοντάρας, ο χωροδιδάσκαλος για τις εκδηλώσεις, και μπορούν οι άνθρωποι να πάνε τη Δευτέρα και να δηλώσουν συμμετοχή όσοι ενδιαφέρονται.

Και βεβαίως από το Σάββατο αυτό, 3 Οκτωβρίου, ξεκινάνε και οι δραστηριότητες του Πνευματικού Κέντρου Αλιβερίου, ο Άγιος Γεώργιος, στις 5 το απόγευμα αγιασμός, αυτό το Σάββατο, 5 Οκτωβρίου, και έναξη όλων των δραστηριοτήτων, τμήματων ενηλίκων, παιδιών και εφήβων, παραδοσιακούς χορούς, με χοροδάσκαλο τον Χρήστο Τσαλίκη, ψαλτική με τον χωράρχη τον Χαράλαμπο, τον Πάπη τον Μαζαράκη, τον φίλο μας, καταφυγή με τον πατέρα Νικόδημο Τσιμόγιαννη, όπως πάντα, που επιστρέφει αυτή η πολύ ωραία συζήτηση και η σχέση, η σύνδεση μέσα από την θρησκεία, την Ορθοδοξία, με τα σύγχρονα προβλήματα και αυτή την καταφυγή, η μεγάλη συζήτηση που γίνεται εκεί, στο Πνευματικό Κέντρο, και βέβαια χοροδία με τον Γιώργο Κίνη, τον Μαέστρο, οι δραστηριότητες Πνευματικού Κέντρου. Επομένως, ο Οκτώβρης μπαίνει γενικώς, full, στη δραστηριότητα, και ελπίζω και εύχομαι και εσείς να γίνετε μέλη σε ομάδες που μπορείτε και το ανήκειν να βελτιώσετε, το συμβολικό και το ουσιαστικό, αλλά και να βρούμε μια διέξοδο μακριά από οθόνες υγρών κρυστάλλων και υγρών δροσοσταλίδων, να κάνουμε παρέα και να βρισκόμαστε κοινωνική συνύπαρξη. Κάτι που εύχομαι σε όλες και όλους και για το υπόλοιπο της μέρας. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, Θεού θέλοντος και επιτρέποντος, εδώ στην ίδια συχνότητα, ακριβώς την ίδια ώρα στις 8. Να είστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Είστε επανακούιν. Σας χαιρετώ. Radio Aliveri.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: όμορφες, γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 2 φέτος, μετά το είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, σας κρατάμε μουσική παρέα, όμορφη παρέα, γεμάτη άρθρα, γεμάτη όρεξη, γεμάτη χαμόγελα και φυσικά γεμάτη ζώδια. Όχι, παίζουμε! Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioalveriena.gr. Και όχι μόνο, για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου, τη μελωδική να σας λέει καλημέρα 11 η ώρα το πρωί, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες έχετε χάσει, να ξανακούσετε όσες εκπομπούλες λατρέψατε και φυσικά να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας που σήμερα θα τα βρείτε και στη ζεύξη που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Εννοείται, παιδιά μου! Και επίσης δεν ξεχνάμε ότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 έχει και πλούσιο πρόγραμμα και εννοείται ότι είχε και πρεμιέρες την προηγούμενη εβδομάδα. Εννοείται, σαφώς, κάθε Πέμπτη έχουμε τους συμφοιτητές και φυσικά κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα το πρωί έχουμε και τον διεθνή μας τύπο.
1: Πέμπτη βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
1: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
3: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

Και φυσικά εννοείται το πρόγραμμα του Radio Oliveriana είναι πλούσιο για όλους σας. Και φυσικά εννοείται μπορείτε να μου στείλετε τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-2532-700 για να πούμε τις καλημέρες μας, να μου στείλετε τι θέλετε να ακούσουμε και φυσικά ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τρία υπέροχα τραγουδάκια, έτσι να καλημεριστούμε, έτσι υπέροχα, και φυσικά έρχομαι. Αν μπορείς μετρήσε τα και ύστερα χώρεσέ τα.

Έτσι, ακούσαμε τρία υπέροχα τραγουδάκια. Ακούσαμε το «Σαν έρθει η μέρα» από Σταβέντο και η Βιαδά μου. Δεν τελειώνει έτσι η αγάπη από Τάμπτα και γητευτεί από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Τρία λατρεμένα μου κομμάτια, η αλήθεια είναι. Και σήμερα είπα να σας ξεκινήσω έτσι με τρία υπέροχα τραγουδάκια για να πάει καλά η μέρα μας. Εντάξει, και αν έχει ξεκινήσει η μέρα μας με λίγο έτσι πονοκεφαλάκι, δεν πειράζει παιδιά μου, διότι έρχεται σαν καλό ντεπών εδώ πέρα το μουσικό ξυπνητήρι και μας φτιάχνει τη διάθεση. Επίσης αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε βάλει γύρω στα 10 άτομα να με ξεματιάζουνε. Όσοι ξέρετε, κάντε με λίγο. Ξεματιάστε γιατί χανόμαστε. Καλημέρα να πω σε όλους όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχη παρέα μας και πραγματικά παιδιά μου, σήμερα η μέρα μία θέλει να έχει ήλιο, μία θέλει να συννεφιάσει, πραγματικά είναι λίγο να αποφάσεις τόσο καιρούλης, θέλει δε θέλει, να μας πει όμως και εμάς για να ξέρουμε τι θα βάλουμε. Διότι φεύγω από το σπίτι μου με ζακέτα, στον δρόμο για το σταθμό βγάζω τη ζακέτα, έρχομαι σταθμό, μετά από λίγο ξαναβάζω τη ζακέτα. Ω, καταλαβαίνετε τι έχω πάθει. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό, Champ, αφιερωμένο σε όλους μας τους πρωταθλητές.

Μη φοβάσαι, νικητής εδώ και τώρα, μας λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το υπέροχο τραγούδι του, το Champ. Και φυσικά εμείς είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Και σήμερα σας έχω ένα μικρό άρθρο με κάποια πραγματάκια που ακούγονται ψέματα, αλλά πιστέψτε με, είναι 100% αλήθεια, διότι εγώ ίδια κάθισα και τα έψαξα και όντως ισχύουνε. Και όσο το ξεμάτιασμα λειτουργεί, πάμε να δούμε. Το ξέρετε, παιδιά μου, ότι οι αγελαδίτσες, όχι τις φάγε, κανονικές αγελαδίτσες που κάνουν μου στα χωράφια, έχουν κολλητές φύλες. Και ξέρετε ότι όταν τις χωρίζουν και τις πάνε σε άλλο μαντρί, πέφτουν σε κατάθλιψη, στρεσάρονται και δεν κάνουν γάλα. Όχι, όντως σας ρωτάω, το ξέρετε εσείς αυτό? Μη χωρίζετε τις αγελάδες, αφήστε τες στην ησυχία τους. Επίσης θα μείνω λίγο στο ζωικό βασίλειο, γιατί διάβασα κάτι το οποίο είναι πολύ γλυκούτσικο και εμένα με άγγιξε πάρα μα πάρα πολύ. Οι βίδρες αυτές που κολυμπάνε, ναι, παιδιά, κρατιούνται χέρι-χέρι όλο το βράδυ για να μην απομακρυνθούν η μία από την άλλη. Ρε, είναι τόσο γλυκούτσικες! Όταν ήμουν μικρή ήθελα να πάρω μία βίδρα, αλλά δεν μου παίρνανε. Μάλλον επειδή δεν έχουμε ποταμάκι στο σπίτι. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Πραγματικά πάρα πολύ γλυκούλικες αυτές οι βίδρες. Και πάμε στα κοράκια. Τα κοράκια μας, ναι. Τα γλυκά, τα κοράκια αυτά, τα όμορφα, τα μαύρα, τα πουλάκια. Παιδιά, μπορούν να θυμούνται ανθρώπινα πρόσωπα και άμα τολμήσετε και τα διώξετε από το χωράφι σας, θα σας κρατάνε παντοτινή κακία, παιδιά. Είναι τα κοράκια, είναι λίγο έτσι, τα νεύρα τους δεν είναι πολύ καλά. Σύντομο διαφημιστικούλη, τραγουδάκι και επιστρέφω. Έχω περισσότερα πραγματάκια, αλλά για πείτε μου κι εσείς εδώ στο Viber στο 697-25-32-700. Εσείς το ξέρατε αυτό για τις αγελάδες, τις βίδρες και τα κοράκια?

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

Καληνύχτα μας λέει η Έλενα Παπαρίζου. Καμία σχέση αγάπες μου, είναι μέρα, είναι πρωί. Κοντεύει μεσημέρι, είναι 11.30 ώρα, 11 και 37 για να είμαι ακριβής. Και πάμε εμείς να συνεχίσουμε εδώ πέρα λίγο με αυτά τα fact που πιστεύω ότι δεν τα γνωρίζετε. Πάμε λίγο στους πιγκουίνους, όχι της Μαδαγασκάρης, αλλά στα πιγκουινάκια τα γλυκά τα αγαπημένα, που δεν πάνε δεξιά-αριστερά, πάνε μόνο ευθεία και έχουν τα ποδαράκια τους έτσι πλατιά και περπατάνε πάρα πολύ γλυκούλικα, και πιγκουίνο ήθελα να πάρω, αλλά δεν μου πήραν ποτέ πιγκουίνο, μου πήραν σκύλο βέβαια και έχω και γύρω στις 28 γάτο σπίτι, οπότε καταλαβαίνετε, δεν θα ήταν καλή ιδέα. Αλλά ποιο είναι το fact για τους πιγκουίνους? Παιδιά, το ξέρετε ότι τα γλυκούλικα κάνουν πρόταση γάμου στο τέρι τους προσφέροντας του βότσαλο? Έλα, δεν είναι πολύ γλυκούλικο τώρα αυτό? Είναι πάρα πολύ γλυκούλικο. Βότσαλα, παιδιά μου, τι ωραία ιδέα που είναι τα βότσαλα. Όχι σαν τη Ζώζεφιν εδώ πέρα που περιμένει το δαχτυλίδι πως και πως το κορίτσι. Δηλαδή, πούντο πούντο το δαχτυλίδι, ψάξε ψάξε, δεν θα το βρεις, μας λέει η γλυκούλα εδώ πέρα.

Και όσο η Ζόζεφιν ψάχνει το δαχτυλίδι της, γιατί μάλλον το χάσε, πάμε και εμείς να πούμε τις υπέροχες γλυκές μας καλημέρες. Φυσικά καλημέρα στη Ρούλα του σταθμού μας που τη λατρεύουμε. Καλημέρα στον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Καλημέρα και στην Αναστασία μας, την υπέροχη, τη μοναδική, που κάθε Σάββατο και Κυριακή μας μαγεύει με τις υπέροχες ιστορίες της. Επίσης όμως, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι έχουμε και άλλα πράγματα το Σαββατοκύριακο.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
3: Οπότε πως καταλαβαίνετε, το Radio Αλιβέρια να είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά δεν ξεχνάμε πως σήμερα είναι Τρίτη και κάθε Τρίτη σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης κυκλοφορεί η ζεύξη μας, η εφημερίδα μας. Οπότε σηκωθείτε από τη βάνια καρέκλες τραπέζια και σπεύστε γρήγορα να την προμηθευτείτε. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε εδώ πέρα με τα fact για τα ζουάκια μας, τα γλυκά, τα αγαπημένα. Παιδιά, το ξέρετε ότι οι αρουραίοι, ναι, οι αρουραίοι, ο Ρέμι, ο αρουραίος, ο Ρατατούις, λοιπόν, μπορούν να βγάλουν ήχους που αντιστοιχούν σε γέλιο όταν τους γαργαλάνε. Εγώ θέλω να πω, επειδή μένω σε ένα σπίτι με σοφίτα, και έχουμε και κισό απ' έξω που βοηθάει τα μικρά τροκτικά να σκαρφαλώνουνε. Θα πω ότι βγάζουν ήχους μέρα νύχτα 24-7 και όχι μόνο όταν τους γαργαλάνε, αλλά γενικά όταν προχωράνε, όταν σκοντάφτουν στα ντουβάρια, όταν χοροπηδάνε από τα μπαούλα. Γενικά βγάζουν ήχους τα ποντικάκια και οι αρουραίοι. Ενδιαφέρον fact επίσης, πάμε στα θαλασσινά, όχι τα χταπόδια, όχι τα καλαμαράκια, πάμε λίγο στους καρχαρίες, παιδιά. Το ξέρετε ότι οι καρχαρίες υπήρχαν στη γη πριν εμφανιστούν τα δέντρα? Να για σκεφτείτε λίγο πόσο αρχαίο ζώο μπορεί να είναι ο καρχαρίας. Ψάρι. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι.

Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε. Ακούσαμε Βασίλισσα από Έλενη Φορέιρα και Χίτα από Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου. Ένα υπέροχο τραγούδι που έπαιξε δυνατά για την Τζο που μας ακούει από Λευκάδα και την αγαπάμε και τη λατρεύουμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε εμείς εδώ πέρα να συνεχίσουμε με κάποια πάρα μα πάρα πολύ ωραία fact. Το ξέρετε ότι οι πεταλουδίτσες, άμα θέλουν να δοκιμάσουν ένα λουλούδι, δηλαδή μπορεί να μην τους αρέσει η πετούνια, να θέλουν τουλίπα. Πάνε προσγειώνονται πάνω και έχουν αισθητήρες στα πόδια τους, παιδιά. Δηλαδή φανταστικές οι πεταλούδες. Δηλαδή μπορεί να προσγειωθούν σε ένα λουλούδι να μην τους αρέσει να πάνε αλλού. Λίγο πάλι στα θαλασσινά, θέλω να πάμε λίγο στα χταποδάκια, όπου το fact της ημέρας είναι ότι τα χταπόδια έχουν τρεις καρδιές. Ναι, τρεις. Τρεις καρδιές, παιδιά. Εμείς με μία και πάλι μπλέκουμε. Όχι, πάλι μπλέκουμε. Δεν παίζω. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τα χταπόδια, την ερωτική απογοήτευση, πώς τη βιώνετε? Με τρεις καρδιές τι γίνεται, δεν θέλω να ξέρω. Επί τα έχει πάλι μία στο φουλ, έτσι. Λοιπόν, πάμε στις κατσικούλες μας, το τελευταίο μας έτσι fact εδώ πέρα για τα ζωάκια. Οι κατσίκες έχουν ορθογώνιες κόρες στα μάτια. Σε περίπτωση που κάποιος δεν μένει χωριό και δεν έχει δει κατσίκα από κοντά. Ναι, οκ. Okay. Εμείς εδώ στο Λιβέρι, παιδιά, συγγνώμη, εγώ έχω τρεις κατσίκες πίσω στο κοτέτσι. Ξέρω ότι τα ματάκια τους είναι λίγο σαν τις γάτες, καμία σχέση, αλλά έχουν ορθογώνιες δηλαδή κόρες στα μάτια. Εγώ αυτό το παρατήρησα όταν ήμουνα 7, 6, 5, 4, κάπου εκεί πάντως. Και μάλιστα θυμάμαι είχα τρομάξει, είχα κατέβει κάτω στο κοτέτσι για να βρω τον παππού μου. Γιατί ο παππούς μου πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, κάτω στο κοτέτσι είναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, έχουμε πάρα πολλά ζωάκια και τα φροντίζει εκεί πέρα. Λοιπόν, και με κοιτάει μια κατσίκα στα μάτια, μου κάνει μπε. Εγώ τρόμαξα, φρικαρά, έφυγα τρέχοντας, ήμουνα μικρούλα. Μετά μου εξηγήσαν ότι έτσι είναι το φυσικό τους. Όχι, δεν πάνε και κάνουν μπες στον καθένα, για τα μάτια μιλάω τώρα, την ορθογώνια.

Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Σάκη Ρουβά, Κόντρα Πάω, και φυσικά αγάπες μου γλυκές και αγαπημένες, εμείς εννοείται ότι θα επιστρέψουμε και με περισσότερα έτσι fact εδώ πέρα, διάφορα άρθρα, τις καλημέρες μας και φυσικά επιστρέφω.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από τον υπέροχο Σάκη Ρουβά και φυσικά παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και αμέσως μετά το διάλειμμα σας έχω μία τετραπλέτα παρακαλώ πολύ με τραγούδια που όλοι αγαπάμε.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Μια φορά και έναν καιρό
8: θα σου πω ένα παραμύθι
4: με την Αναστασία Καραγιάννη.
7: Για είδετε εκεί.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
7: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

μετά από αυτά τα υπέροχα τραγούδια, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά φυσικά, αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Σας έλειψε η φωνούλα μου? Παιδιά μου, να μην βάλουμε και λίγα τραγουδάκια να ακουστούν, ναι. Ω, δεν παίζω, δεν παίζω. Και με αυτά και με εκείνα, νομίζω σιγά σιγά έχει έρθει η ώρα των ζωδίων. Για να με ενημερώσει το κοντρόλ, έχει έρθει η ώρα των ζωδίων. Ναι, μου λέει το κοντρόλ.

Για να δούμε σήμερα τι γίνεται, γιατί διάβασα και ένα πάρα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Λέει, καθημερινά τα άστρα σας γελούν. Ερωτικά τα άστρα σας γελάνε. Οικονομικά τα άστρα έχουν πεθάνει στο γέλιο. Πάμε λοιπόν στο καθημερινό μας τουρλουμπούκι εδώ πέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους... Δεν βλέπω κιόλας, ξέχασα τα γυαλιά στο σπίτι. Δίδυμους. Έτσι, έτσι. Πάμε στα διδυμάκια μου. Δίδυμε για σήμερα Τρίτη. Τι λέει? Η σελήνη στο Ταύρο σας κάνει περισσότερο εσωστρεφή. Παιδιά, στο 1,5 μέτρο δεν βλέπω. Και ίσως νιώσεις, λέει, την ανάγκη να κατεβάσεις λίγο ταχύτητα. Ποιος σας είπα, αγάπες μου, να πηγαίνετε 200 στη στροφή και να ρωτάτε μαμά? Έλα σε παρακαλώ, η ταχύτητα σκοτώνει. Λοιπόν, η αντίθεσή της με την Αφροδίτη στον Σκορπιό δείχνει υποχρεώσεις, καθημερινότητα. Συγκρούονται λίγο, έχουν ένα μπιφ μεταξύ τους, οπότε τι θέλω από σας? Σοκολατάκια στο σπίτι. Λοιπόν, στα αισθηματικά έχετε ένα παραπονάκι, ένα συνέστημα. Περιμένετε από τον άλλο να το αντιληφθεί μόνος του. Ναι, γιατί ο άλλος θα μυρίσει τα νύχια του και θα πει, βρε, να το, αυτό έχει. Βρε παιδιά, άμα δεν εκφράζεστε, πώς θα το καταλάβει ο άλλος το τι έχετε μέσα στο μυαλό σας? Και αυτό το λέω και περισσότερο για εμάς τις γυναίκες, δηλαδή περιμένουμε να καταλάβουν τα πάντα οι άντρες. Αγάπες μου, γλυκουλίτσες μου, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά όταν εκφράζεστε λύνετε τις παρεξηγήσεις πολύ πιο εύκολα. Τώρα όσο για τους αδέσμευτους, προμηνύεται επεισοδιακή μέρα σήμερα, διότι άμα βγείτε διασκεδάσετε, σίγουρα θα υπάρξει κάποιο φλερτ που θα σας κεντρήσει το ενδιαφέρον. Στα επαγγελματικά η εργασία σας έχει απαιτήσεις, αλλά η ενέργειά σας δεν είναι ανεξάντλητη. Τι σημαίνει αυτό? Αποφύγετε να αναλάβετε επιπλέον υποχρεώσεις για να μην δυσαρεστήσετε κάποιους. Όχι αγάπη μου, όσα μπορείς θα κάνεις. Δεν θα τα κάνεις όλα, δεν γίνεται να περνάνε όλα από το χέρι σου. Κάτσε χαλάρωση και εσύ και από αύριο δίνεις πάλι πόνο. Δεν είναι ανάγκη. Τώρα στα οικονομικά, από ό,τι βλέπω εδώ, λέει να κλείσετε κρεμότητες και να κρατήσετε ένα πιο ισορροπημένο πρόγραμμα. Οπότε κάντε μου εσείς σήμερα την έρευνα αγοράς σας στα διδυμάκια και από αύριο πάμε γερά με τσαμπουκά να αδειάσουμε τις βιτρίνες.

Για να δούμε τώρα τι θα δούμε. Ποιο να είναι το επόμενό μου ζωδιάκι. Για να δω. Πάμε στο ξώτες. Η σελήνη στο Ταύρο σε βάζει σε ρυθμούς δουλειάς, υποχρεώσεων και πρακτικών εκκρεμωτήτων. Άκου εδώ τι λέει. Όμως η αντίθεση που έχει με την Αφροδίτη. Αχ, αυτή η σελήνη μία χάνεται στο διάστημα, παιδιά μου. Μία είναι ανάδρομη, τώρα έχει και μπιφ με την Αφροδίτη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε τρεις και λίγο κάτι παθαίνει αυτό το κορίτσι. Λίγο drama queen είναι. Να τα λέμε κι αυτά. Μήπως σελήνη μου γλυκιά είσαι λέον στο ζώδιο. Διότι τα λιονταράκια είμαστε λίγο drama queen, να τα λέμε και αυτά. Όχι επειδή είμαστε λέοντες, αλλά τέλος πάντων. Στον οροσκόπο μόνο. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα, υπάρχει έντονη ανάγκη να αποσυρθείτε και να ξεκουραστείτε. Μπορεί να χαμογελάτε και να λέτε όλα καλά, όλα καλά θα σου πάνε. Ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεσαι λίγο χρόνο για τον εαυτό σου. Στα αισθηματικά τώρα, ένα συναίσθημα που κρατάς μέσα σου μπορεί να γίνει πιο έντονο. Ίσως σκέφτεσαι κάποιο πρόσωπο χωρίς να θέλεις ακόμα να εκφραστείς ανοιχτά. Η δεσμευμένη, η κούραση θα δημιουργήσει μια κάποια απόσταση. Φάτε ένα γλυκάκι, μια σοκολατόπιτα που έφαγα και εγώ χθες, πολύ ωραία σοκολατόπιτα, και χαλαρώστε. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η καθημερινότητα έχει αρκετές απαιτήσεις και χρειάζεται σωστή διαχείριση χρόνου. Εννοείται, δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα, δεν είσαστε χταπόδια καθόλου, οπότε θέλω να χαλαρώνετε, να ηρεμείτε, να σκεφτείτε ότι υπάρχει και αύριο μέρα, ότι δεν καταφέρετε να τελειώσετε σήμερα στην εργασία σας, θα το κάνετε αύριο, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Λοιπόν, δεν έχω δει δηλαδή καμία μετεωρολογική υπηρεσία να λέει ότι αύριο θα πέσει μετεωρίτης, οπότε είμαστε κομπλέ. Τώρα στα οικονομικά εδώ πέρα τι βλέπω. Η διορατική μου ικανότητα μου λέει να αποφύγετε τα έξοδα και εσείς. Οπότε σήμερα όσο η σελήνη τα έχει πάρει με την Αφροδίτη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μπορεί να δανείστηκε κανένα φορεματάκι και να το θέλε. Τι να σας πω, δεν γνωρίζω. Θα μου πουν τα κορίτσια, μιλάμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν ανησυχώ γι' αυτό, εγώ θα μάθω. Και όταν μάθω θα έρθω και θα σας το πω. Αλλά εσείς για την ώρα, έρευνα αγοράς. Και επειδή η σελήνη τα έχει πάρει με την Αφροδίτη, δεν έχουν καθόλου χημεία αυτά τα δύο τα κορίτσια, πάμε να ακούσουμε και εμείς Κατερίνα και χημεία.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
1: Στη Ζεύξη.
5: Στη Ζεύξη.
8: Στη Ζεύξη.
6: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
8: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
11: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει κατοχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
12: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
13: Τι έπαθες?
12: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
13: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
12: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
13: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
12: Καλέστε μας τώρα στο 2223 0 24 395.
14: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
15: Συνήθως οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968 σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001 σαν σήμερα παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.
14: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
16: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

καλώς τον στην παρέα, δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, μας λέει εδώ πέρα η Ευαγγελία στο υπέροχο του τραγούδι, και ούτε μας σκιάζει φοβέρα καμιά. Πάμε να περάσουμε στο επόμενό μας ζωδιάκι, το οποίο δεν θα είναι άλλο από τον Παρθένο. Θέλω να δω λίγο σήμερα με ημικρανία πώς θα μου πάει το δικό μου το ζώδιο, με συγχωράτε. Λοιπόν, Παρθένε μου, η Σελήνη στον Ταύρο σήμερα Τρίτη σε βοηθάει να δεις τη μεγάλη εικόνα. Τι να δω, αγάπη μου γλυκιά, ξέχασα τα γυαλιά μου σπίτι, δεν βλέπω στο 1,5 μέτρο. Έλα σε παρακαλώ. Και να αναζητάς, λέει, νέες εμπειρίες, αλλά το μπιφ που έχει με την Αφροδίτη μπορεί να δημιουργήσει μικρή ασυμφωνία σε αυτά που πιστεύεις και σε όσα ακούς από τους άλλους. Ναι, ηθικό δίδαγμα της ιστορίας, μην ακούτε τι λένε οι άλλοι, κάντε αυτό που θέλετε. Λοιπόν, επίσης, λέει εδώ πέρα ένα μήνυμα ή μια πληροφορία μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις. Άμα το δω, έχει καλός. Στα αισθηματικά, ένα μήνυμα πάλι μπορεί να έχει ενδιαφέρον, αλλά να δημιουργεί ταυτόχρονα ερωτηματικά. Φανταστικά θα πάει αυτό σήμερα. Αν είστε ελεύθεροι, απολαύστε, λέει, το φλερτ χωρίς να αναλύετε κάθε λέξη. Μιλάτε σε παρθένους, εννοείται ότι θα αναλύσουν την κάθε σας λέξη, την κάθε σας κίνηση, την κάθε ματιά και το πώς στέκεστε μπροστά τους. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, έγγραφα μετακινήσεις, μπος εδώ πέρα μου λέει για μετακινήσεις, είμαστε ενήμεροι για κάτι, θα με στείλετε ανταποκρίτρια κάπου να πω τα ζώδια? Α, δεν παίζω. Λοιπόν, επαφές με το εξωτερικό, ακούτε μέσα στο κοντρόλ, με ακούτε μέσα στο κοντρόλ, και μετακινήσεις λέει και επαφές με το εξωτερικό, θα με στείλετε ανταποκρίτρια. Α, κάτι ξέρουν και δεν μου λένε και εμένα για να είμαι προετοιμασμένη. Να φτιάξω βαλίτσα ή όχι? Ναι, τέλεια, θα με στείλουν ανταποκρίτρια, λέει, τώρα το που δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, οι εκπαιδευτικά σχέδια χρειάζονται προσοχή στις λεπτομέρειες. Μία συζήτηση μπορεί να απαιτήσει συμβιβασμό και στα οικονομικά σας έρευνα αγοράς, διότι σήμερα η Σελήνη με την Αφροδίτη τσακώνονται. Πάμε να κολυμπήσουμε τώρα σε ρηχά νερά, δεν πατώνω μάνα μου, στο νυχθεί. Λοιπόν, η Σελήνη στον Ταύρο κάνει την Τρίτη για εσάς να είναι αρκετά επικοινωνιακή, με μηνύματα, συναντήσεις, μετακινήσεις και εσείς μετακινήσεις. Να τα. Φουλ στα ταξίδια η περίοδος. Ενώ η Αφροδίτη στον Σκορπιό σε κάνει να ονειρεύεσαι κάτι μεγαλύτερο. Ένα ταξίδι, μια νέα εμπειρία, μια αλλαγή παραστάσεων, βρε αδερφέ. Η αντίθεση βέβαια εδώ πέρα, αμάν πια κι αυτή η κοπέλα τώρα βρήκε να τσακωθεί, μπορεί να φέρει διαφωνία ανάμεσα σε μια υποχρέωση και σε αυτό που πραγματικά θα θέλετε να κάνετε. Εγώ θα σας πω το εξής, ζούμε μία φορά, κάντε αυτό που επιθυμεί η ψυχούλα σας. Στα θέματα καρδιάς τώρα, μία επικοινωνία μπορεί να είναι ιδιαίτερα γοητευτική. Τέλεια. Αν είστε ελεύθεροι, πρόσωπο από απόσταση μπορεί να σας κινήσει το ενδιαφέρον. Αν είστε σε σχέση, θα κάνετε ένα ταξιδάκι. Τώρα, πού θα κάνετε αυτό το ταξιδάκι Σεπτέμβρη μήνα με τον καιρό έτσι, δεν το γνωρίζω να σας πω, αλλά όπου και να πάτε, έχετε μαζί σας μία ομπρέλα. Επαγγελματικά και οικονομικά, σπουδές, ταξίδια, έγγραφα, επαγγελματικές επικοινωνίες χρειάζονται καλή συνεννόηση. Άμα δεν υπάρχει καλή συνεννόηση, δεν πάτε πουθενά, να το ξέρετε. Λοιπόν, μία διαφορετική άποψη δεν σημαίνει ότι μία συνεργασία αποτυγχάνει και ούτε εσείς θα πάτε για ψώνια, διότι η Αφροδίτη με τη Σελήνη, τα κορίτσια, κάτι σοβαρό έγινε. Κάτι μου λέει πως η Σελήνη έφαγε τη σοκολατόπιτα της Αφροδίτης, παιδιά. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Είναι σοβαρά θέματα τα θέματα φαγητού. Joy doesn't share food, μας το είπε και στα φιλαράκια. Και αφού τη Σελήνη δεν της περνάει το μπιφ που έχει με την Αφροδίτη, πάμε να ακούσουμε κι εμείς Πανοκιάμο. Δεν μου περνάς που να πάρει
με ποιον κοιτάς το φεγγάρι.

Εξάπτεται ο Πάνος Κιάμος, εξάπτεται και η Σελήνη με την Αφροδίτη. Και πάμε να δούμε εμείς το επόμενο μας ζωδιάκι. Για να δούμε τώρα ποιο να πω κι εγώ. Ας πάμε στους κριούς που περιμένει και ο διευθυντής μας εδώ να ακούσει το ζωδιάκι του και δεν του έχω κάνει τη χάρη τόση ώρα. Φίλε μου κριέ, η Σελήνη στον Ταύρο στρέφει σήμερα Τρίτη την προσοχή σου στα χρήματα και στην ανάγκη να νιώσετε μεγαλύτερη ασφάλεια. Νατά, η αντίθεση που έχει εδώ πέρα το μπιφ με την Αφροδίτη στο Σκορπιό δημιουργεί ένα μικρό brand affair ανάμεσα σε όσα θεωρείτε δικά σας και σε υποχρεώσεις που μοιράζεστε με άλλους. Καλά θα πάει γι' αυτό. Ένα έξοδο μπορεί να σας βγάλει από τον προϋπολογισμό, οπότε έρευνα αγοράς και ο κρυός σήμερα, να το ξέρετε από τώρα. Στα θέματα καρδιάς, έλξη και πάθος υπάρχουνε και φυσικά, εντάξει, εννοείται ότι θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας, αλλά μπορεί να υπάρχουν και κάποιες μικρούτσικες ζηλίτσες. Καλέ παιδιά μου, μη μου ζηλεύετε, δεν χρειάζεται. Για τους αδέσμευτους, βγείτε, διασκεδάστε, περάστε καλά και κάπου εκεί, κρυμμένο μέσα στο πλήθος, μπορεί να είναι το άλλο σας μισό. Στα επαγγελματικά σας εδώ πέρα θέλω λίγο προσοχή, διότι μου είστε πιεσμένα και αυτό φαίνεται προς τα έξω. Έχετε μια κάποια ανασφάλεια με κάποιο project, αλλά αυτό μην το αφήσετε να σας πάρει εσάς από κάτω. Απλά δείξτε συνέπεια και χαλαρώστε λιγάκι. Μην αναλαμβάνετε περισσότερα από όσα μπορείτε να φέρετε εις πέρας και όλα θα πάνε καλά.

Host. Έτσι, τουρλού παιδιά τα ζώδια σήμερα, τουρλού συνέχεια τα ζώδια διότι μας αρέσουν τουρλού. Λοιπόν, υδροχόε μου, σήμερα προσπαθείς να ισορροπήσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Ναι, δεν θα το σχολιάσω, προσπαθώ να μην το σχολιάσω. Λοιπόν, η Σελήνη στον Ταύρο στρέφει την προσοχή στο σπίτι, ενώ η Αφροδίτη σας καλεί να παραμείνετε παρόν στις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. Ναι. Κάποιος στο σπίτι μπορεί να χρειάζεται περισσότερα από εσάς την ίδια στιγμή που η δουλειά απαιτεί χρόνο και διπλωματία. Εγώ θα σας πω το εξής. Μη πιέζεστε και ισομοιράστε το χρόνο σας για να είστε όλοι καλά. Και σας καταλαβαίνω απόλυτα. Έχετε να κατεβάσετε τα παπλώματα, τα χειμωνιάτικα, να βάλετε πλυντήρια, εγώ τα έβαλα χθες. Λοιπόν, αλλά ναι, σιγά σιγά, ένα-ένα θα τα βλέπετε. Τώρα στα θέματα καρδιάς, η ανάγκη για προσωπική ασφάλεια είναι έντονη, οπότε η αδέσμευτη κάποια γνωριμία θα σας κινήσει το ενδιαφέρον. Και οι δεσμευμένοι, παιδιά μου, σήμερα πάρτε το τέρι σας, πηγαίνετε μια βόλτα με ομπρέλα. Λοιπόν, και περάστε όμορφα. Ένα ραντεβουδάκι, έτσι, λίγο φαγητό, λίγο κρεσί, λίγο φαγητό και το αγόρι ή κορίτσι σας. Επαγγελματικά και οικονομικά, η Αφροδίτη στην κορυφή του ηλιακού σας χάρτη εξακολουθεί να υποστηρίζει την επαγγελματική σας εικόνα, αλλά σήμερα επειδή τσακώνεται με τη Σελήνη δεν έχει και πολύ χρόνο. Οπότε, εντάξει, κάποια εξοδάκια παραπάνω, κάποια πίεση παραπάνω υπάρχει, οπότε σας παρακαλώ πολύ και εσείς τα οικονομικά σας, μία έρευνα αγοράς, παιδιά. Δηλαδή εξάπτωμε με αυτή τη Σελήνη. Μία ήταν χαμένη στο διάστημα, δεν της είχαμε βάλει μία πινακίδα να βλέπει η κοπέλα που πηγαίνει. Τώρα έχει μπιφ με την Αφροδίτη. Δεν κάθεται και εκείνη λίγο ήσυχη. Όλο θέλει να πηγαίνει κάπου, να τσακώνεται με κάποιον. Λέων είναι να μου το θυμηθείτε. Επειδή εμείς θέλουμε έτσι να υποστηρίξουμε την Σελήνη και την Αφροδίτη, εγώ θα πω στα κορίτσια να πάρουν λίγη απόσταση και να βλέπουν η μία τα νέα της άλλης από τα stories στο Instagram. Story λοιπόν πάμε να ακούσουμε από Κατερίνα Λιόλιου.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Κατερίνα Λιόλιου, εμείς πάμε σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μου. Επόμενο, για να δούμε ποιο να πω τώρα, έχω πει και πολλά. Α, πάμε στο Ταύρο. Αγαπητέ μου Ταύρε, μη μου γίνεις Ταύρος ο Ιαλοπολίος σήμερα, με τη Σελήνη να έχει μπιφ με την Αφροδίτη. Σήμερα οι ανάγκες σας γίνονται πιο έντονες και θέλετε οι άλλοι να καταλαβαίνουν τι αισθάνεστε χωρίς να χρειάζεται να το εξηγείτε. Και εσείς. Παιδιά, θα το ξαναπώ. Οι άλλοι δεν μπορούν να μυρίσουν τα νύχια τους για να καταλάβουν τι σκέφτεστε. Άμα δεν το επικοινωνήσετε, πού θα το καταλάβει ο άλλος? Έχουν 1002 πράγματα στο κεφάλι τους. Θα κάτσουν να μυρίσουν τα νύχια τους. Βρε, τι έχει ο Ταύρος σήμερα? Για να μυρίσω να δω τι έχει ο Ταύρος σήμερα. Επικοινωνία, παιδιά, επικοινωνία είναι το κλειδί. Η επικοινωνία είναι το κλειδί. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει ότι η μέρα απαιτεί και συμβιβασμούς. Να το, ορίστε, μην αφήνετε το πείσμα να χαλάσει μια σχέση που κατά τα άλλα έχει αξία. Ορίστε, το λέει εδώ πέρα και μόνο του το ζώδιο. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα νεράκι από Αργύρο και

Και μετά το νεράκι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ελπίζω οι Ταύροι μου να ήπιανε λίγο νεράκι και να χαλαρώσανε, και πάμε να συνεχίσουμε μαζί τους, διότι δεν έχουμε τελειώσει, έχουμε κι άλλα να πούμε. Λοιπόν, η μέρα λοιπόν απαιτεί συμβιβασμούς, οπότε χαλαρώστε. Τώρα στα αισθηματικά, η Αφροδίτη απέναντί σας κρατάει τον έρωτα στο επίκεντρο. Αλλά το μπιφ που έχει με τη Σελήνη δημιουργεί εύκολα παραπονάκια. Μη περιμένετε από το σύντροφό σας να μαντέψει τις ανάγκες σας. Δεν είναι η Μαντάμ Ζαΐρα του Ράδιο Αλιβέρι 1. Λοιπόν, τώρα αν είστε ελεύθεροι, υπάρχει έλξη, αλλά και ανάμεικτα μηνύματα. Δηλαδή, έχετε τον άλλο να λέει και θέλω και δεν θέλω και έτσι και γιουβέτσι και παστίτσιο και μουσακάς και σαμπουάν και κοντίσιονερ. Άντε τώρα εσείς να καταλάβετε τι θέλει ο άλλος. Είδατε πως είναι να δίνετε μεικτά μηνύματα? Άρα παιδιά μου, μην το κάνετε κι εσείς, κρίμα είναι. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μια συνεργασία χρειάζεται αμοιβές υποχωρήσεις. Μην επιμείνετε σε έναν όρο μόνο και μόνο για να αποδείξετε ότι έχετε δίκιο. Και για τα οικονομικά, λόγω του μπιφ, και εσείς για έρευνα αγοράς πάτε.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και λίγα για τους σκορπιούς μας, που τους λατρεύω τους σκορπιούς και μας ακούει και το μαράκι μου, πολλά φιλάκια στο μαράκι που μας ακούει, την μία από τις δύο σκορπίνες της καρδιάς μου. Η άλλη σκορπίνα της καρδιάς μου είναι ακριβώς απέναντι, οπότε με ακούει. Λοιπόν, για εσάς σκορπιοί μου, η σελήνη απέναντί σας στον Ταύρο βάζει τις σχέσεις και τις συνεργασίες στο επίκεντρο. Ενώ το μπιφ που έχει με την Αφροδίτη εντείνει την ανάγκη να αισθανθείτε ότι οι άλλοι σας εκτιμούν και σας επιλέγουν, το πρόβλημα είναι ότι εσείς και ένας σημαντικός άνθρωπος σήμερα μπορεί να θέλετε λίγο διαφορετικά πράγματα. Άρα εγώ τι θα σας πω γι' αυτό. Ο καθένας χρειάζεται και το χώρο του, παιδιά μου. Εννοείται αυτό. Δίνουμε χώρο στον άλλον για να χαλαρώσουμε κι εμείς και εκείνοι. Τώρα στα αισθηματικά, η Αφροδίτη σας κάνει γοητευτικούς. Και η αντίθεση εδώ με τη Σελήνη σας φέρνει μία έντονη συναισθηματική απέτηση. Προσέξτε λίγο ζηλίτσες, πεισματάκια, φάτε μία σοκολατόπιτα, 2-3 κομμάτια, 4, 10, ναι. Και ηρεμήστε, χαλαρώστε, όλα καλά. Τώρα η αδέσμευτη, σήμερα θα βγείτε, θα

διασκεδάσετε. Και κάπου εκεί έξω μπορεί να είναι και κάποιο άτομο που θα σας κεντρήσει το ενδιαφέρον. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά θέλω λίγο προσοχή σήμερα από σας, διότι μπορεί να έχετε λίγο τα νεύρα σας, μπορεί το οτιδήποτε να έχει γίνει, έχετε πάντως μία μικρή διαφωνία στη δουλειά, η οποία λύνεται άμεσα, δεν είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει, αλλά και πάλι, γιατί να το ζήσετε, χαλαρώστε. Λοιπόν, στα οικονομικά, άμα προσέξετε κάποια εξοδάκια που συνδέονται με προσωπικές επιθυμίες σήμερα, κατά τα άλλα όλα καλά, για ψώνια απλά, θα πάτε από αύριο. Αλλά ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να κάνετε μια έρευνα αγοράς και να πάτε στοχευμένα για ψώνια την επόμενη μέρα. Αλλά το έξοδο που σας προτείνω εγώ για σήμερα είναι φυσικά να πάτε σε κάποιο περίπτερο, σε κάποιο σημείο πώλησης τύπου και να προμηθευτείτε τη ζεύξη μας, την εφημερίδα μας, η οποία κυκλοφόρησε σήμερα με νέο φύλο και φυσικά εννοείται κάθε Τρίτη βρίσκεται σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Έλλη Κοκκίνου, Μασάι. Και Μασάι, όι, Μασάι έγαυγο τάραχον. Όι, αλλά η Έλλη θα πάει Αφρική με τους Μασάι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Είμαστε στον αέρα
10: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
9: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
10: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

μετά από το σύντομο διαφημιστικό μας και το υπέροχο τραγουδάκι που ακούσαμε από Ανδρομάχη, πήγαν από Ανδρομέδα, καλά είμαστε. Λοιπόν, πάμε εμείς σιγά σιγά να δούμε και τα τελευταία μας ζωδιάκια. Πάμε, γιατί σήμερα έχουν γίνει τα ζώδια πολύ, πολύ ωραία με τον μπιφ αυτό που έχει η Σελήνη με την Αφροδίτη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους ζυγούς. Τα οικονομικά είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Τρίτης. Η Σελήνη επικεντρώνει την προσοχή σε κοινά χρήματα, οφειλές και υποχρεώσεις, ενώ η κυβερνήτη σας εδώ πέρα, η Αφροδίτη, σας κάνει να θέλετε να απολαύσετε περισσότερο όσα έχετε κατακτήσει. Καλέ μια ζωή την έχουμε, αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καταδύσουμε. Λοιπόν, τώρα με την αντίθεση που έχουν αυτές οι δύο, προειδοποιεί ότι οι επιθυμίες είναι, πρέπει να έχετε και διαθέσιμο budget εδώ πέρα, αλλιώς δεν βαδίζουνε χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι με την Αφροδίτη και τη Σελήνη. Λοιπόν, στα αισθηματικά, έρωτας, χρήματα και ασφάλεια μπλέκονται περισσότερο από όσο θα θέλατε. Μπορεί να υπάρξει ζηλίτσα, διαφωνίες, μια σοκολατόπιτα βέβαια να υπάρχει και μέσα στο ψυγείο για να πάνε όλα καλά. Τώρα για τους αδέσμευτους, άμα βγείτε λίγο, πάτε έτσι προς τα έξω, πάτε να ψωνίσετε τίποτα στο σούπερ μάρκετ, μπορεί παιδιά μου στην ουρά εκεί πέρα κάπου να είναι και το άλλο σας μισό, ποτέ δεν ξέρετε. Για να δούμε τώρα και τα επαγγελματικά, προσέξτε ιδιαίτερα αγορές, οφειλές και κοινές οικονομικές υποχρεώσεις. Επιθυμία για κάτι μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την πραγματική ανάγκη. Λογικό είναι αγάπη μου, διότι άμα δω εγώ τώρα μία τσάντα, θα πάω να την πάρω και ας μην έχω ανάγκη από τσάντες. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα, εγώ θα σας πω να κάνετε μία έρευνα αγοράς. Και αν αύριο τα ζωδιάκια μας λένε ότι μπορούμε να πάμε για ψώνια ελεύθερα, θα πάμε για ψώνια ελεύθερα. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, μετράει και ολόκληρος ο αστρολογικός χάρτης. Οπότε δεν πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στο ζώδιο ότι μας λέει. Πρέπει να δούμε ολόκληρο τον αστρολογικό χάρτη. Πού έχουμε παιδιά μου το πρώτο σπίτι, το δεύτερο σπίτι, το τρίτο σπίτι. Είμαστε μεγιστάνες, έχουμε 12 σπίτια. Καλό ενίκιο μόνο να έχουμε εξασφαλίσει γιατί παιδιά μου δεν βγαίνει. Και έχει βγει και ένα καινούργιο τραγούδι της Λιόλιου, έχει βγει διασκευή του λογαριασμού με την Diesel που έχει πάει 2 ευρώ. Καρκινάκια μου, ήρθε η ώρα σας. Όχι, δεν το λέω καθόλου απειλητικά, δεν μπορώ να καταλάβω την έκρηξή σας. Λοιπόν, για σήμερα Τρίτη η Σελήνη στον Ταύρο φέρνει πιο κοντά εσάς σε φίλους, ανθρώπους που σας κάνουν να αισθάνεστε ασφαλείς. Τώρα η αντίθεση δημιουργεί ένα δίλημα. Παρέα ή έρωτας? Εγώ θα σας πω και τα δύο μαζί, διότι όταν βγαίνετε με τον σύντροφό σας και είστε όλοι παρέα μαζεμένοι, περνάτε και καλύτερα. Τέλος πάντων, πάμε στα αισθηματικά να δούμε τι παίζει τώρα εδώ πέρα. Η Αφροδίτη λέει εδώ κρατάει τη φλόγα δυνατή, αλλά σήμερα μπορεί να δημιουργηθούν και σε εσάς κάποια μικρά παραπονάκια. Οκ, ένα τρίγωνο πανοράματος, μια σοκολατόπιτα στο σπίτι θα βοηθήσουν πάρα πολύ την κατάσταση. Και η αδέσμευτη, μια φιλία μπορεί να αποκτήσει ερωτικό ενδιαφέρον ή να βρεθείτε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές επιθυμίες. Μικτά μηνύματα μας λέτε οι καρκίνοι. Τέλος πάντων, πάμε στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Ένα ομαδικό ή δημιουργικό σχέδιο χρειάζεται συμβιβασμούς. Μην επιμένετε να γίνουν όλα ακριβώς όπως τα έχετε φανταστεί. Και στα οικονομικά, συγκρατήστε λίγο το χέρι σας, διότι παιδιά μου, σήμερα τα οικονομικά σας δεν είναι για πολλά έξοδα, αλλά για έρευνα αγοράς. Τώρα, μα θέλετε να βγείτε να διασκεδάσετε, καλό είναι να έχετε προετοιμάσει το budget σας για αυτό.
Εμείς πάμε να ακούσουμε Αναβίση και Αιγαίο και φυσικά έρχομαι.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγουδάκι Αιγαίο από Ανούλα Βύση. Να δούμε και τα τελευταία δύο ζωδιάκια μας. Εγώ καιρός επόμενος στη λίστα μας. Και έχουμε εδώ η Σελήνη στον Ταύρο. Σας κάνει πιο δημιουργικούς, ερωτικούς και πρόθυμους να απολαύσετε τη ζωή. Αλλά και η Αφροδίτη βοηθάει εδώ πέρα, ενισχύει την κοινωνικότητά σας. Τώρα η αντίθεση, το μπιφ που έχουν, δημιουργεί και ένα δίλημα σε αυτά που θέλετε εσείς και σε όσο περιμένει η παρέα σας ή ο κοινωνικός σας περίγυρος από εσάς. Τι έχουμε πει κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Κάνουμε αυτό που θέλει η ψυχούλα μας. Ένας έρωτας επίσης μπορεί να μπερδευτεί με φιλία ή να χρειαστεί να επιλέξετε πού θα αφιερώσει το χρόνο σας. Ναι, τέλεια. Στα αισθηματικά η μέρα έχει φλερτ, έλξη και κοινωνικές ευκαιρίες, δεν βλέπω κιόλας, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και ένα μικρό ερωτικό μπερδεματάκι, όπως είπαμε και πιο πάνω. Για τους δεσμευμένους, η μέρα σας θα κυλήσει χαλαρά με Netflix and chill και το τέρι σας αγκαλίτσα. Επαγγελματικά και οικονομικά, ένα δημιουργικό ή ομαδικό σχέδιο θα απαιτήσει συμβιβασμούς. Μην επιμείνετε να γίνουν όλα αποκλειστικά με το δικό σας τρόπο, δεν γίνεται αυτό. Αγάπης μου, όταν λειτουργούμε ομαδικά, ναι, ναι. Λοιπόν, και οικονομικά προσέξτε έξοδα για διασκέδαση φίλους ή κοινωνικές δραστηριότητες. Οπότε εγώ ο καιρός καλά θα κάνετε να μείνετε λίγο σπίτι και μη θέλετε συνέχεια τώρα να βγαίνετε έξω. Εντάξει, λίγο χαλαρώστε, λίγο ηρεμήστε, κρατήστε λίγο κάποια χρήματα στην άκρη. Πορτογιούριδες οι εγώ καιροι. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο ζωδιάκι της ημέρας, που είναι το ζώδιο της Σελήνης από ό,τι φαίνεται. Πάμε στους Λέοντες. Λοιπόν, για σήμερα, αχ, οροσκόπος μου τι λέει. Για σήμερα, Τρίτη, Σελήνη στον Ταύρο επικεντρώνει την προσοχή στην καριέρα, καλό είναι αυτό, και σε όσα θέλετε να πετύχετε. Αλλά το beef δημιουργεί σύγκρουση ανάμεσα στις επαγγελματικές απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού. Τέλεια, φανταστικά, ευτυχώς έβαλα πλυντήριο χθες. Κάποιος δικός σας μπορεί να ζητήσει περισσότερο χρόνο ή μια οικογενειακή υπόθεση να σας αποσπά από τις υποχρεώσεις σας. Ναι, το μόνο που με αποσπάει αυτή τη στιγμή είναι η μικρανία μου. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Εσείς οι ξεματιάχτες που με έχετε αρχίσει, δώστε λίγο πόνο ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Α, όχι, δεν πρέπει να ευχαριστήσω. Οκ, δεν σας ευχαριστώ καθόλου. Λοιπόν, στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η καριέρα βρίσκεται στο επίκεντρο και έρχεται αρκετά να διαχειριστείτε. Μία οικογενειακή ή περιουσιακή υποχρέωση, δεν βλέπω, μπορεί να απαιτήσει παράλληλα χρήματα ή χρόνο. Τέλεια. Οπότε στα οικονομικά καταλαβαίνετε ότι δεν θα πάει πολύ καλά αυτό. Δεν θα πάει πολύ καλά αυτό, οπότε έρευνα αγοράς. Και όσο αφορά τα αισθηματικά σας, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις μπορεί να δημιουργήσουν παραπονάκια στη σχέση. Οπότε να είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε τα παραπονάκια με μία σοκολατόπιτα ολόκληρη. Για τους αδέσμευτους, μία τρυφερή κίνηση από ένα άτομο του φιλικού σας περιβάλλοντος θα σας ξυπνήσει συναισθήματα. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Αύριο να θυμηθώ να πάρω τα γυαλιά μου, γιατί δεν βλέπω στο 1,5 μέτρο πλέον. Η οποία έχει πάει σε άλλο level, ναι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ζωδιάκια της ημέρας μας. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα φοβερό τραγούδι από Γιώργο Μαζονάκη, το Gucci φόρεμα που φοράς και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμί σου κουνάς, να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε και φυσικά έρχομαι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
1: Στη Ζεύξη.
5: Στη Ζεύξη.
8: Στη Ζεύξη.
6: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
8: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.

0: FM. Συνήθως οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968 σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001 σαν σήμερα παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού, στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξεχυμένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα ώρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box,
4: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9.
3: Σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά στο μουσικό μας ξυπνητήρι, την υπέροχη μας εκπομπή που σας την προσφέρει αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1, το οποίο όπως ακούμε και στα σποτάκια είναι 24-7 δίπλα σας. Επίσης παιδιά μου, σήμερα Τρίτη, τρέξτε γρήγορα όλοι σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης να προμηθευτείτε και το νέο φύλλο της ζεύξης μας. Κοιτάξτε να δείτε πόσο γρήγορα τώρα περνάει η ώρα και ακόμα και με ημικρανία. Α, θα το ξαναπώ. Να είναι καλά όσα παιδάκια με ξεματιάζουν εκεί έξω, δεν είναι ευχαριστώ. Α, δεν λέμε ευχαριστώ στο ξεμάτιασμα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε κάτι άλλο που έχω μαζέψει εδώ πέρα για εσάς. Και είναι κάποια πραγματάκια που κάνει το σώμα μας και δεν συνειδητοποιούμε ότι είναι χρήσιμα. Ας πούμε, πόσες φορές σας έχει πιάσει νευρικός λόξιγκας? Όχι, πείτε μου κι εσείς. Είναι χειρόφρενο, παιδιά, ο λόξιγκας. Σταματάει τις ρόδες. Όχι, εντάξει, ρόδες όχι. Αλλά είναι το χειρόφρενο του διαφράγματος όταν τρώτε πολύ γρήγορα, καταπίνετε αέρα ή αναστατώνεστε. Και το σώμα μας λέει, σταμάτα, με πιέζεις. Βέβαια, παιδιά μου, δεν έχει στόμα να μιλήσει, αλλά έχει κάποια καμπανάκια. Πάμε να δούμε το χασμουριτό, τι σημαίνει. Παιδιά, δεν χασμουριόμαστε μόνο όταν βαριόμαστε ή όταν νιστάζουμε. Το χασμουριτό βοηθάει στην οξυγόνωση και την ψήξη του εγκεφάλου όταν είστε κουρασμένοι, αγχωμένοι ή ακόμα και βαριεστημένοι, okay, αυτό το ξέρουμε. Βοηθάει στην ψήξη του εγκεφάλου, εκεί που σκέφτεστε και έχει πάρει φωτιά και αρχίζει και μυρίζει καμένο, αρχίζεις και χασμουριέσαι και χαλαρώνεις. Για να δούμε τώρα, για να δούμε πόσοι τεντώνεστε, πόσοι έτσι στο ξεκάρφωτο. Ξεκινάτε έτσι να τεντωθείτε, λίγο να ξεμουδιάσετε έτσι. Είναι ο τρόπος του σώματος να σου πει, ψιτ, παιδί, χρειάζομαι λίγο κίνηση. Ενισχύει την κυκλοφορία, ξυπνά τους μυς και βελτιώνει τη συγκέντρωση. Φαινόμενο το σώμα, φαινόμενο και φαινόμενο μας τραγουδάει και η Δέσποινα Βανδύ.

Και μετά το φαινόμενο της Δέσποινας Βανδύ και του Arcade εδώ πέρα, πάμε να δούμε τι άλλο κάνει το σώμα μας. Παιδιά, την εποχή του κορονοϊού δεν φεύγαμε συνέχεια σε αλυγή, σαλαμέρι, αδέλφια μου, αλίτες, πουλιά όταν κάποιος φταρνιζότανε. Παιδιά, δεν φταρνίζεσαι μόνο όταν είσαι άρρωστος. Φταρνίζεσαι επίσης όταν η ατμόσφαιρα έχει πάρα πολύ σκόνη και άμα είναι άνοιξη, δεν βοηθάει και τόσο πολύ και η γύρι. Εντάξει, οτιδήποτε άλλο γενικά προσπαθεί να μπει στη μύτη σου. Παιδιά, έχω ξεκινήσει να φταρνίζομαι συνεχόμενα σαν γατή, επειδή, παιδιά μου, ένα μυγάκι αποφάσισε ότι η μύτη μου είναι λυκοδρόμιο. Επόμενο είναι οι ανατριχίλες. Όταν ανατριχιάζεις έτσι από το πουθενά και λες πω καλέ, ανατρίχιασα, τι έγινε τώρα. Λοιπόν, για να δούμε τι σημαίνει το ανατρίχιασμα. Είναι ένα αρχαίο αντανακλαστικό, αρχαίο, okay, που σε προστατεύει από το κρύο ή το φόβο. Το σώμα σου προσπαθεί να δημιουργήσει ένα στρώμα μόνωσης, όπως και στα ζωάκια. Ναι. Βέβαια, όσοι πιστεύουν στην κοσμοθεωρία πιστεύουν ότι είναι και σημάδι, όπως το κουδούνισμα στα αυτιά, αλλά εγώ τώρα τι να σας πω, ό,τι πιστεύετε. Πάμε να δούμε τώρα, θυμάστε που σας είχα πει κάποτε στην

μετά από αυτά τα υπέροχα έτσι τραγουδάκια που ακούσαμε, παιδιά μου, το σώμα μας, να ξέρετε, έχει πάρα μα πάρα πολλά hint, πολλά tips, τα οποία θα τα πούμε αύριο στο part 2, φυσικά, με τα πιο περίεργα πράγματα που κάνει το σώμα μας. Και καθώς εμείς σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος, πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια που μου τα έχουν ζητήσει ο Σπυράκος μου και η Νικόλ μου και θέλουν να τα ακούσουν εδώ πέρα, και φυσικά επιστρέφω, διότι σιγά σιγά φτάνουμε, παιδάκια μου, και στο τέλος. Είδατε τελικά που είχε δίκιο ο διευθυντής όταν είπε «Δεν θα τις φτάσουν οι 3 ώρες».

κάπως έτσι, αγάπες μου γλυκές και αγαπημένες, φτάσαμε σιγά σιγά και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι βγήκε, δεν βγήκε, ήμασταν λίγο έτσι. Η ημικρανία, παιδιά, δεν βοηθάει καθόλου. Και σαν ένα άτομο που υποφέρει συχνά από ημικρανίες, θα σας πω το εξής. Πάντα να έχετε στην τσαντούλα σας δεπονάκια, αυτά τα χιλιάρια, τα καλά έτσι, τα γερά. Λοιπόν, εμείς εννοείται ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο Τετάρτη και φυσικά θα είμαστε δυνατά εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 1. Με τραγουδάκι θα κλείσω από Μαρίνα Σπανού, Ταξίδι και από μένα και όλη την παρέα του ράδιο Αλιβέρι 1. Φιλάκια πολλά!

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε,
3: που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι, όχι πληροφορία,
6: αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
3: και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
11: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
12: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
11: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
12: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
11: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
13: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιο είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλά.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα ώρα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
9: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
9: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
9: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
9: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
9: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε.
0: Από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγεραία, διαμεσολάβη τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: πρωινές γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση. Και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Ήταν το Internet Report

0: Και στο νέο της σίγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το Nimael Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ladies and gentlemen, Curtis Mayfield.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
0: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα άμεσα. Η Εύβοια έχει ιστορία.
3: Έχει ανθρώπους.
0: Έχει γεγονότα που κρύβονται
3: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα πολίτη. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
0: Στα Περίπτερα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
8: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι αλλιώς έχω χρόνο.
7: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
8: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολύ φέτος.
7: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Θα έχουμε ανάγκη.
5: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Βουλγερή. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση. Καμία ερώτηση. Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Διαφορά.
3: Στην Εύβοια
5: γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
3: Στη ζεύξη.
1: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
1: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
1: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα πολίτη. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στην Καλύπτω.
1: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
1: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα περίπτερα.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόνος.
8: Πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

έρθει στη νυχτιά πάνω από τη γη. Η αγάπη σου

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Κοριανή, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας.
0: Απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: οι ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην ίδια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
0: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα. Η Εύβοια έχει ιστορία.
3: Έχει ανθρώπους.
0: Έχει γεγονότα που κρύβονται
3: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Μια ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα περίπτωση.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
2: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
0: Στα περίπτερα.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ, ακόμα να μπεις.
6: Με το πρώτο ραδιόφωνο τη

0: Μια φορά και έναν καιρό θα σου πω ένα παραμυθί.
1: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Μια ειδική.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λένε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιο είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρτ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
12: Συνήθως οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968 σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001 σαν σήμερα παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.
9: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
8: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς? Σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
8: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
8: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
8: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
8: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
8: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβει τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Είστε καταπληκτικοί.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: ΖΕΦΚΣ.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: ΖΕΦΚΣ.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
8: ΖΕΦΚΣ.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβερί 1. Ράδιο Αλιβερί 1.
1: Πάμε να τραγουδήσουμε παρέα. Σήμα κάτι θα είναι δικό μας είναι. Και να προλάβετε και εσείς το ηλεκτρικό.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

μιας επαρχίας. Το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει. Τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό. Οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

ξεχύνεται έμπρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

δράμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκλεισμό.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό.

Κάνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει θολό ποτάμι ο κόσμος και κυλά. Το ξέρω δε με παίρνει.

0: Μάριος Τούπας.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Ερετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Πρέζες υπάρχουν πολλές. Δεν είναι μόνο η ηρωίνη, αλλά η ηρωίνη σκοτώνει. Αυτή είναι η μόνη διαφορά.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

περνάς σε κλειστά κλαμπ τη συμφορά. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής, σε κάθε κατάχρηση επιρρεπής. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά που γυαλί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Είμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει. Δεν είναι βαρετό, μα τώρα πια δεν πειράζει. Μιας και κάθε αγάπη σβήνει σαν φλόγα και σε κρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα. Ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Σου τα πρώτη λένε ορμανιά, ένα κακόφημο σινεμά.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

κάνει καταιγίδα δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι.

cabeça de borda. Τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Αν

το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει. Να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβαζες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην ίδια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
0: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοπλισμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα άλλο. Η Εύβοια έχει ιστορία.
3: Έχει ανθρώπους.
0: Έχει γεγονότα που κρύβονται
3: και πηγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
0: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταλαβαίνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα πολίτη. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε τρίτη στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε τρίτη
2: στα περίπτερα. Κάθε τρίτη
0: στα περίπτερα.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.